0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 98 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee.

0: Ζάου Μουσικές, παρέα με μένα, είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζώε Πρέκ.
0: Είναι το Breakfast Show και μια καινούργια εβδομάδα ξεκινάει.
1: Κάθε εβδομάδα ξεκινάει μια καινούργια εβδομάδα και πώς γίνεται να μην ξεκινήσει αφού πρέπει να ξεκινήσει.
0: Μάλιστα, είπε το και το γνωμικό της ημέρας η φιλόσοφος από εδώ. Τι γίνεται, παιδιά, εσείς οι Ολυμπιακοί φαντάζομαι είστε πάρα πολύ χαρούμενοι.
1: Θέλω να σου πω ότι χθες το βράδυ προσπαθούσα να κοιμηθώ γιατί λέω σήμερα θα κοιμηθώ νωρίς. Και ξαφνικά πριν, νομίζω, μόλις μπήκε το τελευταίο καλάδι, άκου ένα. Και λέω βοήθεια.
0: Μπάσκετ παίζαμε.
1: Μπάσκετ, ναι.
0: Τέλειο.
1: Τραγικό. Και μάλιστα κερδίσανε για 2 points, θέλω να σου πω, ο Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Μέχρι την τελευταία στιγμή πήγε.
0: Πήγε πατητό.
1: Στήθος με στήθος.
0: Πολύ ωραία και μπράβο σας. Εγώ πάλι νομίζω. Εμείς η άλλη παρέα ήμασταν στην Κυψέλη μαζεμένη και βλέπαμε your face as family. Αλλά ακούγαμε όλα τα γύρω μπαλκόνια. Λοιπόν, και σήμερα έχουμε ετοιμάσει υπέροχη εκπομπή, πολλά θέματα, πολλοί διαγωνισμοί,
1: καταρχάς,
0: πολλά
1: τώρα. Θα σας πούμε πώς μπορεί η Μπάρμπι να λύσει το πρόβλημα με τα ακριβά καύσιμα.
0: Ποιο είναι το πιο περίεργο πρόστιμο της Ελλάδας, άραγε.
1: Τι σημαίνει αν έχεις γάτα ή σκύλο για κατοικίδιο.
0: Και τους δύο μας αφορά αυτό το θέμα. Κάνουμε φυσικά την κλήρωση για τον τυχερό ή τη τυχερή που θα ταξιδέψει στο Mad Cool Festival για να δει live το Daddy Swims.
1: 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό, παιδιά, γιατί θέλουμε να δώσουμε για το 11ο χιλιάρικο.
0: Επίσης, παιδιά, το Viber. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Όχι επειδή είναι Δευτέρα να το πάμε έτσι αργά. Θέλω να ζεστάνετε δαχτυλάκια και να αρχίσετε από τώρα να στέλνετε καλημέρες και γενικότερα να αρχίσουμε έτσι λίγο να επικοινωνούμε. Ποιος είναι, παρακαλώ.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Η ανιψιά μου. Καλημέρα στην ανιψιά.
1: Μπορείς να το βάλεις στο αθόρυβο μια φορά στη ζωή σου, αλήθεια.
0: Εντάξει.
1: 6-9-42-9-29-9-29 για να μας στείλετε τα μηνύματά σας στο.
0: Αυτή δεν είναι.
1: Παναθηναϊκός είναι αυτή.
0: Λες, θα έχει νεύρα σήμερα, θα μοιράζει αποβολές.
1: Ω, παιδιά, προσοχή σήμερα στη δασκάλα. Να προσέχετε, μην διστανθείτε τα νεύρα.

0: 7 και 5 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9. Παρέα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες φυσικά. Είναι Δευτέρα, είναι 25 Μαΐου, μια καινούργια εβδομάδα ξεκινάει. Και θέλω να σας πω τώρα, για να δείτε ο κακός ο άνθρωπος, το πληρώνει πάντα. Με κρόιδευε πριν, επειδή εγώ δεν ξέρω, ξεχωρίζω το ποδόσφαιρο από το μπάσκετ, ας πούμε. Και ότι εγώ εχθές έβλεπα Your Face and Familiar. Και η μαντάμ από εδώ ήθελε να το παίξει έξυπνη, ότι στήθος με στήθος.
1: Μα ήταν και έντυσε, τώρα το 92,85 στήθος με στήθος είναι.
0: Και μου στέλνει ανιψιά μου από τη Χαλκίδα. Καλέ, πες τη ηλίθεια ζώτη. Πόσο είναι,
1: 7 πόντι δεν είναι.
0: 7 πόντι διαφορά, μάλιστα.
1: Τέλος πάντων, να σου πω κάτι. Εγώ είμαι ΑΕΚ. Ωραία. Δεν ασχολούμαι με τις υπόλοιπες ομάδες. Ας είναι ό,τι είναι τώρα. 7 πόντι, μια χαρά. Μια χαρά, μια
0: σε
1: χαρά.
0: Άλλα νέα λοιπόν, δεν ξέρω αν τα μάθατε, ακούσατε ή διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό.
1: Και για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Μπείτε τώρα στο dei.gr/fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Σήμερα, παιδιά μου, Δευτέρα, 25 Μαΐου, προσυπογράφω.
1: Πρόσεχε που βάζεις την υπογραφή σου.
0: Προσέχω. Σήμερα θα ορκιστώ, που είναι κάτι που δεν κάνω ποτέ. Θα δώσω όλα μου τα υπάρχοντα.
1: Ούτε να το πεις δεν μπορείς.
0: Όχι. Αυτό που θα πω σήμερα, αυτό και θα γίνει. Λοιπόν, λιακάδα λαλάκα, μέχρι τις 27 βαθμούς Κελσίου θα πάει το θερμόμετρο. Ζέστη όλη τη διάρκεια της ημέρας. Πάρα πολύ ζέστη.
1: Ήλιος.
0: Είναι πολύ ωραία μέρα.
1: Μωρέ,
0: και
1: θα
0: γενικότερα
1: ανοίξουν οι αρανοί, θα κατέβει από κάτω όλο το. Οι εξωγήινοι θα έρθουν.
0: Θα σας πω κάτι, ένα μυστικό. Αυτή τη βδομάδα θα ψηθούμε. Είναι όλη βδομάδα έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Ζέστη. Προσοχή και αντιλιακό.
1: Σύριμους τόνους έχει ξεκινήσει και αυτή η Δευτέρα. Να σας πω αυτή τη στιγμή ότι κάθοδος και βυσσού είναι όλοι ελεύθεροι, είναι όλα καλά. Φτούξε ελευθερία για όλους. Η άνοδος όμως έχει κινήσει όλα από το ύψος του Περιστερίου μέχρι τη Νέα Ιωνία. Κάντε λίγη υπομονή, όπως και η λεωφόρος Αθηνών από το ύψος Χαϊδαρίου μέχρι Σκαραμανγκά. Αυτά είχαμε να πούμε.
0: Πολύ ωραία. Εδώ με πολύ κέφι, μπρίο, ξεφάντωμα. 6942-929-929 το Viber της εκπομπής μας. Περιμένουμε τα μηνύματάκια σας.
1: Και πάμε να ακούσουμε Lonely No More από Rob Thomas.
3: Kiss Breakfast Show.
4: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: Kiss Breakfast Show.
1: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
2: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, τι να πω, είστε φανταστικοί.
0: Με τον Αργύρη και τη ζωή.

0: 14 λεπτά μετά τις 7 δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9. Σιγά σιγά έτσι μπαίνουμε στη ρουτίνα της καινούργιας εβδομάδας που μόλις ξεκινάει. Είναι Δευτέρα, είναι 25 Μαΐου. Και παιδιά, έρχονται πολύ καλά νέα, γιατί είναι γεγονός ότι ένα από τα έτσι, θέματα που μαστίζουν την, έτσι, την
1: ανθρωπότητα, θα
0: την
1: έλεγε
0: ανθρωπότητα,
1: κανείς,
0: είναι πώς θα καταπολεμήσουμε το χρόνο και πώς θα καταφέρουμε να τον νικήσουμε.
1: Εσύ να μας πεις το μυστικό σου.
0: Κι όμως, εδώ σου λέει ότι εγώ τι κάνω είναι ψίχουλα μπροστά σε αυτό που συμβαίνει σε μια ορεινή περιοχή έτσι, της Σαρδινίας που έχει ανακαλυφθεί, πώς να το πω, ότι εκεί ζουν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν καταφέρει να κοιτάξουν κατάματα το χρόνο και να τον κερδίσουν. Και αυτό μάλιστα σε αναλογία με τις γυναίκες, ένα προς ένα.
1: Ένα προς ένα. Καλή, αυτό δεν γίνεται.
0: Ναι.
1: Οι γυναίκες, εμείς είμαστε κοροκοζόητες, παιδάκι.
0: Όχι,
1: ζούμε,
0: εκεί...
1: ζούμε. Δεν φτάνει που μας τρώτε τα σηκώτια κυριολεκτικά. Ξέρεις τι είναι αυτό. Αυτό είναι ένα δώρο από τη φύση για να σου πει κάτι. Μπορεί να έχει τελεπορηθεί 90 χρόνια που είσαι ζωντανή,
0: ναι,
1: και σου τρώει όλα τα σκότια. Μετά όμως σου δίνω και λίγη ελευθερία.
0: Από εδώ λοιπόν είναι ισότιμα τα πράγματα. Ισότητα δεν θέλατε. Ορίστε. Εκεί υπάρχει και σε αυτό το τομέα. Ψάχνοντας λοιπόν οι επιστήμονες πίσω από αυτό το παράδοξο που συμβαίνει εκεί πέρα σε σχέση με το χρόνο, οι επιστήμονες ανακάλυψαν ένα συνδυασμό γενετικής τύχης και καθημερινής ρουτίνας. Δηλαδή, είναι γεγονός ότι οι άνθρωποι εκεί πέρα γεννιούνται με αυτό το χάρισμα, ότι θα ζήσουν πολλά χρόνια.
1: Ναι, αλλά είναι και μια περιοχή η οποία είναι φύση, βουνά, τρώνε καλά οι άνθρωποι αυτοί γιατί είναι και Μεσόγειος.
0: Ακριβώς, και σου λέω ότι η συντριπτική πλειοψηφία των νεονόδιων ανδρών της Σαρδινίας συνεχίζουν να είναι βοσκοί, πράγμα που σημαίνει ότι η καθημερινότητά τους, ακόμη και σε ηλικίες άνω των 90 χρονών, περιλαμβάνει ασταμάτητο περπάτημα εκεί, προσέχοντας τα ζωάκια τους, για τα κοπάδια τους εκεί πέρα έτσι, που τα επιβλέπουν. Αυτή η χαμηλή ένταση της άσκησης, σου λέει, λειτουργεί ως η καλύτερη θωράκιση για την καρδιά. Και επίσης καθαρή μεσογειακή διατροφή. Κατζική σιωγάλα, τυρί πεκορίνο, Παναγία μου, τα σάλια μου τρέχουν.
1: Αχ, σταμάτα, θέλω να πάμε τώρα στη Σαρδινία να φάμε.
0: Χειροποίητο ψωμί, αποσιτάρι σκληρού τύπου, άφθονα ζαρζαβατικά και φυσικά το διάσημο τοπικό κρασί εκεί, το οποίο έχει τριπλάσια ποσοστά, λέει, πολυφενολών. Τι κρασί είναι αυτό, να το πάρουμε.
1: Το κανονάου.
0: Ναι.
1: Κανόνισε να πάμε να πάρουμε τέτοιο κρασάκι να μου ζήσει για πάντα. Δεν θέλω να πάθεις τίποτα κακό. Θέλω όμως να σου πω ότι εμείς αντίστοιχα εδώ πέρα έχουμε τους κρητικούς που ζουν για πάντα.
0: Φυσικά.
1: Τα ίδια χαρακτηριστικά.
0: Κορακοζόητη και κριτική.
1: Και εμείς οι Καρπαθήνα ξυρίζουμε πολύ.
0: Αχ, Παναγία.
1: Αμέ.
0: Όντως.
1: Ναι, η γιαγιά μου είναι 94 χρονών. Εντάξει,
0: αυτό μου λείπει τώρα, μπορεί, να σε έχω και να σε έχω για τα βαθιά μου γεράματα. Λοιπόν, ένας άνθρωπος που έχει κερδίσει το χρόνο, θέλω να μας καλέσει τώρα στο τηλέφωνο.
1: Ένα βαμπύρ, αυτούς που βλέπουμε στο ίντερνετ κάτι φωτογραφίες ότι ζουν και καλά από, ναι, το 1800.
0: Ένας που είναι 240 χρονών, αλλά μέσα του και έξω του δείχνει 24.
1: Δικρίμα που δεν μπορείς να πάρεις εσύ τηλέφωνο, αλήθεια.
0: Εγώ δεν μπορώ να κερδίσω δώρο, αφού εγώ το δίνω το δώρο. Και τι δώρο είναι αυτό?
1: Καλλιντικά από τη Serie Up Cosmetics, τη μοναδική ελληνική premium εταιρεία καλλιντικών στην Ελλάδα, που μπορείτε να τη βρείτε και στο www.serieup.gr αλλά και στα φυσικά καταστήματα, στο Περιστέρι και στη Θεσσαλονίκη.
0: Ένας κορακοζόητος λοιπόν.
1: Ένα γεράκι! Ένας γέρακας που χορεύει περήφανα πάνω από τους υπόλοιπους που έχουν χάσει
0: ένας
1: το χρόνο.
0: Ένας γήπας.
1: Αν δεν μας πάρει λεβέντης γήπας κορακοζόητος, πραγματικά δεν ξέρω τι θα γίνει.
0: 2-10-80-50.000 το είπαμε αυτό.
1: 2-10-80-50.000 το είπαμε τώρα.
0: Καλέστε τώρα, γιατί έχουμε και δώρα, 2-10-80-50.000. The Breakfast Show. Κάθε

0: Κάπως έτσι, με αυτή την υπέροχη διάθεση, συνεχίζεται η εκπομπή μας εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, 21 λεπτά μετά τις 7. Καλή εβδομάδα να πούμε σε όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Είναι Δευτερούλα 25 Μαΐου και πάμε να πούμε.
1: Hello.
2: Η πρώτη καλημέρα.
0: Και υποδεχόμαστε τη Νικολέτα. Καλημέρα, Νικολέτα.
3: Καλημέρα, παιδιά. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη.
0: Το ακούμε. Γιατί είστε τόσο χαρούμενοι?
3: Γιατί έπιασε γραμμή. Τι, γιατί?
0: Α, για μας.
4: Α, εγώ νόμιζα επειδή είσαι κορκοζόητη.
3: Λοιπόν, καλά, αυτό είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο τώρα.
0: Ναι.
3: Δεν είμαι τόσο μεγάλη. Είμαι 40.
0: Η ψυχή σου όμως.
4: Πάντως ακούγεσαι μικρότερη.
3: Ευχαριστώ. Αλλά έχω ένα γιο 11 χρονών που του λέω μια ζωή. Από όταν άρχισε να με ρωτάει πόσο χρόνο είσαι μαμά, 25. Κάθε χρόνο του λέω 25. Κάθε χρόνο.
4: Εμένω,
3: όταν
4: γιατί...
3: άρχισα να, με τα μαθηματικά να είμαι, ξέρεις, πιο καλός, κάτι δεν το έβγαινε και μου λέει: μαμά, δεν γίνεται. Καταρχάς και πέρυσι έζησε 25 και πρώτη μου νομίζω έζησε 25. Ναι, έχουμε ένα τέτοιο. Είναι 25.
0: Νικολέτα, είσαι χειρότερη από μια φίλη μου η οποία δεν λέει την ηλικία της, δεν την ξέρει κανένας την ηλικία της και πρόσφατα συνειδητοποίησα ότι κρύβει την ηλικία και του σκύλου της.
4: Ναι!
0: Το έχει κυκλώσει από παντού για να μην.
4: Για να μην κάνει κάποιο μαθηματικά. Είναι 5 χρόνια μεγαλύτερη από ότι πριν 5 χρόνια.
0: Η χαζομάρα τη είναι όμω. Εγώ ήξερα ότι το σκυλί πόσο είναι και κάποια στιγμή τη ρωτάω, εσύ, Κατερίνα, πόσο να είναι τώρα. Πόσο χρονών είναι τώρα η Μελίνα? Μελίνα είναι το σκυλί. Και μου λέει 8. Τη λέω, τι 8, Μαρή? Το 2010 ήμασταν μαζί και κάναμε διακοπές και το σκυλί. Λοιπόν, Νικολέτα μου, έχει κερδίσει το δωράκι σου επάξια, έτσι ως 25χρονη.
4: 25 ναι, χρονών για να διατηρήσεις αυτή την ομορφιά των 25, έτσι.
0: Από τη Serie Up, εμείς τα 25 κρατάμε, 25 σε θεωρούμε και 25 θα σε καταγράψουμε στα πρακτικά του Kiss 92,9. Να μας φιλήσεις το γιο σου, να μας ακούς και να είσαι πάντα έτσι χαρούμενη.
3: Σας ευχαριστώ, παιδιά, καλή εβδομάδα.
0: Ευχαριστούμε.
4: Φιλιά πολλά, καλή εβδομάδα. Yeah.

0: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Petravi Restaurant.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, σερβιρισμένα με χαμόγελα, το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970 577 450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην παραλία με μη.
0: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό, ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
4: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
5: Square Outlet, διάλυση τιμών για λίγες μέρες. Όλα τα επώνυμα brands θα τα βρείτε 10, 15, 20 και 30 ευρώ. Square Outlet, αγαπημένα ανδρικά και γυναικεία. Μόνο 10, 15, 20 και 30 ευρώ και μόνο για λίγες μέρες. Square Outlet, Αναγνωσταρά 53 στη Καλαμάτα. Μην το χάσεις.
0: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 21 0 20 123, Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.
6: Στη Μεσσηνία, η jazz αποκτά τον δικό της καλοκαιρινό παλμό. Το Messinian Jazz Festival, σε συνεργασία με το Καζάντε και το Κώστα Ναβαρίνο Soundtrack, σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική εμπειρία στη Ναβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο. Σάββατο 30 Μαΐου, στις 8, το Πράγμα, στην ορχήστρα του Κωστή Χριστοδούλου. Στις 9, ο διεθνώς αναγνωρισμένος Τζανλούκα Πετρέγια. Και μέσα από το Open Call, νέοι καλλιτέχνες από τη Μεσσηνία ανεβαίνουν στη σκηνή, δίνοντας φωνή στη σύγχρονη jazz δημιουργία της περιοχής. Μια εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinagora.com. Messinian Jazz Festival. Ζήσε την jazz. Αλλιώς.
7: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη. Με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721 063 690.
0: Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210 69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

0: Καλή εβδομάδα σε όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Φυσικά είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέα πάντα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Είναι Δευτερούλα, είναι 25 Μαΐου και εδώ στον Kiss 92,9 λατρεύουμε τις ειδήσεις που μας κάνουν να χαμογελάμε. Και αυτή μας έρχεται από τον ambassador του χαμόγελου στη ζωή μας, τον Γρηγόρη. Και δεν σας κρύβουμε ότι τη διαβάσαμε αρκετές φορές γιατί είναι ακραία.
1: Και όμως ο Γρηγόρης ρίχνει την τιμή του καφέ στο 1,80. Γίνε μέλος του κλαμπ Χαμόγελα και έλα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης μέχρι και τις 14 Ιουνίου και απόλαυσε τον καφέ σου σε σούπερ τιμή. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες, ο επόμενος είναι κερασμένος φυσικά από το Γρηγόρη. Είναι ακραίο και είναι στο Γρηγόρη.
0: Λοιπόν, σε άλλα νέα τώρα να πάμε, γιατί ένας φίλος εκεί στην Αμερική πρέπει να βρει και το νόημα της ζωής εκεί πέρα και της οικονομίας, ειδικά αυτή την περίοδο που τα καύσιμα έχουν πάει στο Θεό.
1: Λοιπόν, ένας τύπος στην Αμερική, ο οποίος είναι τεχνίτης go-kart, έτσι, είναι από αυτούς που πάνε και τα φτιάχνουν και τα συναρμολογούν και τα μα πάθουν τίποτα, πήρε ένα αυτοκίνητο της Barbie, παιδικό, στο οποίο όμως χωράει μέσα παιδί. Δηλαδή, δεν είναι το αυτοκίνητο που βάζει μέσα την Barbie την ίδια, μπαίνεις και εσύ μαζί της.
0: Ναι.
1: Το πήρε και το μετέτρεψε με εξαρτήματα από go-kart σε πλήρως λειτουργικό αυτοκίνητο, το οποίο γεμίζει με 3 ολόκληρα δολάρια και είναι μια χαρά.
0: Βγαίνει στο δρόμο με τα μάξι της Barbie.
1: Εδώ βγαίνει στο δρόμο με άλλα μωρέ. Δεν έχει δει αυτό το μηχανάκι που κυκλοφορεί ο κόσμος που είναι σαν μινιατούρα, τον Μπόμπο. Μπόμπο νομίζω το λένε. Που είναι, βλέπεις ολόκληρο παλικάρι πάνω να σένα.
0: Και από κάτω μια ρόδα.
1: Και από κάτω οριακά μια ρόδα. Κάπως έτσι τον φαντάζομαι και τον κύριο.
0: Κάπως έτσι μας φαντάζομαι και όλους σε λίγο εκεί που έχει πάει η τιμή του καυσίμου εδώ. Όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη. Δηλαδή,
1: Αργύρι μου, εγώ πάντως αυτό είναι το όνειρο της ζωής μου. Να βρω ένα μαξάκι τόσο μικρό, να χωράω οριακά εγώ και ο Χωσέ, να μην έχει δικαιολογία. Καταρχάς να μην κάνω το ταξί όπως το κάνω.
0: Όχι, όχι. Εγώ εύχομαι να συνεχίσεις να πληρώνεις εσύ τα καύσιμά σου και να με κουβαλάς και εμένα, γιατί το αμάξι μου οριακά δεν το χρειάζομαι πια.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν, αν θέλετε κι εσείς να μην χρειάζεστε τα αμάξι σας, γιατί θα κερδίσετε 50 ευρώ τώρα επιταγή από το TGI Fridays, πάρτε να παίξουμε, παιδιά.
0: Όνομα πόλη Ζώφη, το πράγμα παίζουμε, παιδιά. 2-10-80-50.000. Σήμερα παίζουμε με το γράμμα Β, πώς λέμε βόας.
1: Πώς λέμε βόδι.
0: Αυτό. Παίζουμε με το γράμμα Β και κερδίζετε δωρεπιταγή να πάτε να φάτε. Δηλαδή, εντάξει.
1: Να πάτε να απολαύσετε TGI Fridays εκεί πέρα που έχει τα ωραία, τα ποτέτο twister, τα μπεργκεράκια σας, τα glazed, το κοτόπουλό σας, όλα αυτά τα ωραία.
0: Τους έψεις, εδώ γίνεται χαμός στο τηλεφωνικό κέντρο. Λοιπόν, ελάτε να παίξουμε γιατί σας αρέσει αυτό το παιχνίδι και σας αρέσει πολύ.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέα πάντα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες. Καλημέρα σε όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας και πάμε να παίξουμε.
1: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο, πράγμα.
0: Υποδεχόμαστε στον αέρα της εκπομπής μας για να παίξουμε σήμερα την αγαπημένη ακροάτρια Ελένη. Καλημέρα Ελένη.
2: Καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε?
0: Είμαστε καλά, εσύ?
2: Καλά, είμαι στο δρόμο,
0: ναι.
2: Πάω δουλειά.
0: Ωραία.
3: Φανταστικά.
0: Με τι διάθεση?
2: Με την παρέα μου, την πρωινή.
0: Α, τι ωραία. Με τι διάθεση πας στη δουλειά?
2: Με καλή διάθεση, εντάξει, Δευτέρα. Πάμε και βλέπουμε.
3: Ακριβώς. Έτσι ξυπνάμε κάθε το πρωί. Πάμε και βλέπουμε, να δούμε.
0: Στη ζωή γενικότερα.
3: Ναι.
0: Λοιπόν, Ελένη μου, είσαι έτοιμη να κερδίσεις ένα τραπέζι στα TGI Friday?
3: 50 ευρώ.
2: Είμαι πανέτοιμη,
0: Το θες αυτό το τραπέζι?
2: Φυσικά το θέλω. Με το που το άκουσα πίνασα, δεν έχω φάει το πρωινό. Οπότε πάμε.
0: Ωραία, λοιπόν, κάνε το καλύτερό σου. Με το γράμμα Β παίζουμε. Βόας που λέμε.
2: Ωραία.
0: Εντάξει.
2: Ναι, ναι.
0: Χρονόμετρο, παρακαλώ. Ένα όνομα.
2: Βασίλης.
3: Ο Κάρολος Αγγλίας τι είναι?
2: Βασιλιάς.
0: Ένα πράγμα.
2: Βιβλίο.
3: Σου στρίβει όταν τρελαίνεσαι.
2: Βίδα.
0: Μία πόλη.
2: Βόλος.
0: Ένα επάγγελμα.
2: Βίβλιο πόλης.
3: Τηλεοπτική σειρά με Σκανδιναβούς που έκαναν επιδρομές σε όλη την Ευρώπη. Αυτή με τα κέρατα.
0: Σε αυτό μπαίνει η μπύρα.
2: Βαρέλι.
3: Ένα πορτοκαλί καλοκαιρινό φρούτο, τριχωτό.
2: Περίκοκο.
0: Το βάζουμε στην πετονιά όταν ψαρεύουμε.
3: Για να πάει στον πάτο.
2: Βαρύδι.
0: Ναι! Είσαι πάρα πολύ καλή.
3: Όχι, είσαι πάρα πολύ καλή.
2: Ευχαριστώ.
0: Ελένη, είσαι πάρα πολύ καλή. Και γι' αυτό το λόγο, Ελένη, θα πας με την παρέα σου να φας τα TGI Fridays.
2: Τέλεια, τι ωραία. Ωραία, είναι αυτό.
0: Τέλεια, κοριτσάκι μου.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και εμείς, να είσαι καλά, καλή σου μέρα.
2: Καλή.
1: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Kiss Breakfast Show.
1: Έτσι ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
2: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
1: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί. With Kiss
0: Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: Συνεχίζουμε να πίνουμε παρέουλα το καφεδάκι μας εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέα πάντα με τις πιο 90's του νέου επιτυχίες.
1: Θέλω λοιπόν, Αργύρη μου, τώρα να σου πω πολύ όμορφα νέα τα οποία αφορούν τους γονείς. Γενικότερα, οποιαδήποτε βοήθεια απέναντι στους γονείς νομίζω ότι είναι πάντα ευπρόσδεκτη. Το Υπουργείο Υγείας, σε συνεργασία με τη UNICEF, έχει δημιουργήσει ένα πρόγραμμα για την ανάπτυξη των γονεϊκών δεξιοτήτων, προκειμένου να στηρίζουν τα παιδιά τους και να μπορούν να προλάβουν προβλήματα ψυχικής υγείας. Το διεθνώς αναγνωρισμένο πρόγραμμα θετικής γονεϊκότητας, PPP, Positive Parenting Program, okay, σημαίνει αυτό το PPP, mm-hmm, είναι ένα επιστημονικά τεκμηριωμένο πολυεπίπεδο σύστημα γονεϊκής παρέμβασης που προάγει την ευημερία τόσο των γονέων όσο και των παιδιών και συμβάλλει στην πρόληψη της εμφάνισης ψυχοπαθολογίας στα παιδιά μέσω της ενίσχυσης θετικών γονικών πρακτικών, γνώσεων, δεξιοτήτων και αυτοπεποίθησης των γονέων. Το πρόγραμμα αυτό λοιπόν εφαρμόζεται σε περισσότερες από 30 χώρες και έχει αποδειχθεί αποτελεσματικό διαπολιτισμικά. Δεν είναι ανάγκη δηλαδή να είσαι, ας πούμε, στο δυτικό πολιτισμό για να μπορείς να το εφαρμόσεις. Και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Πολύ, πολύ,
0: πολύ ωραία, ναι, έρχονται και από εκεί. Λοιπόν, εσείς μείνετε συντονισμένοι τώρα, γιατί σε πάρα πολύ λίγο μαθαίνουμε ποιο είναι το πιο παράξενο πρόστιμο που μπορεί να φας στην Ελλάδα, αλλά και γιατί έγινε viral βουβάλι 700 κιλών.
1: Πότε έγινε viral, το
0: Και φυσικά παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Που αν έχετε ακούσει εχθές Kiss 92,9, έχετε ήδη όλες τις απαντήσεις. Για να δούμε τι θα συμβεί σε λίγο. Όλα αυτά μόνο εδώ στο Kiss 92,9.
2: Σε μία ώρα παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. 92,9 Kiss. The Breakfast Show. Κάθε

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα. Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά. We'll be back with the biggest
1: hits. Stay tuned on Kiss FM. Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία σιδηροδρομικού σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
3: Τελικά ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέραστες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
4: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίων. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
5: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
6: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

0: Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
2: Σας περιμένουμε στην Αβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουργιο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chill Box μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinoagora.com.
1: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεατοσκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
3: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
4: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, είδη κήπου,
3: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
4: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
4: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
3: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
5: Για ένα ακόμα καλοκαίρι, το W Κώστα Ναβαρίνο ενώνει τις δυνάμεις του με το Cosmo Athens, το Talk of the Town Club της Αθήνας. Οι signature βραδιές του Cosmo Athens Music Saves έρχονται στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος 31 Μαΐου στο Between Bar. Μαξι Μεράκι, Γέρο αναλαμβάνουν τα decks για μια βραδιά γεμάτη vibes. W Κώστα Ναβαρίνο ex Cosmo Athens. Μην το χάσεις. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου more.com.

0: 9 πρώτα λεπτά μετά τις 8 δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9. Εδώ, καλή εβδομάδα σε όλους σας. Όσοι ήρθατε τώρα στην παρέα μας, παιδιά, καλό κουράγιο.
1: Είναι δύσκολη Δευτέρα.
0: Δύσκολη Δευτέρα. Είναι μια τσαγκαροδευτέρα αυτό.
1: Τι τσαγκαροδευτέρα, καλή. Έχω κάψει το Σαββατοκύριακο όλα μου τα εγκεφαλικά κύτταρα.
0: Λοιπόν, να σας ρωτήσω τώρα κάτι και να αρχίσετε να στέλνετε μηνύματα στο Viber και ρωτάω και τη ζωή. Ποιο πιστεύεις τελικά ότι είναι το πιο περίεργο πρόστιμο στην Ελλάδα?
1: Πιστεύω ότι έχει να κάνει με την οδήγηση. Κάτι με την οδήγηση πιστεύω ότι έχει να κάνει.
0: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Ακόμα και στα μεγάλα αστικά κέντρα, τα απλωμένα ρούχα στο μπαλκόνι είναι ένα σχεδόν αναπόσπαστο κομμάτι του τοπίου. Δύσκολα θα βρούμε μια πόλη που να μην έχει αυτό το χαρακτηριστικό.
1: Μα, ειδικά στην Ελλάδα που έχουμε πάρα πολύ ήλιο και στεγνώνουν τα ρούχα με
0: φυσικό
1: τρόπο.
0: Αυτό που θα πούμε τώρα. Προφανώς πρόκειται για πρόστιμο για μπουγάδα. Αυτό είναι το πιο περίεργο πρόστιμο. Δεν προβλέπεται βέβαια από την ελληνική νομοθεσία σε ευρύτερο πλαίσιο. Ούτε πρόκειται για ένα ακόμα τρόπο του κράτους να ενισχύσει έτσι τον προϋπολογισμό. Καθώς ο κάθε δήμος όμως έχει την ευχέρεια να δώσει τέτοιου είδους πρόστιμα. Και αυτά κυρίως έχουν να κάνουν με περιοχές που όπως η Πλάκα.
1: Το Μοναστηράκι, γενικότερα τα κέντρα τα οποία είναι τουριστικά και ιστορικά.
0: Λοιπόν, το πρόστιμο αυτό μπορεί να ξεκινήσει από 50 ευρώ ως 500, παρακαλώ.
1: 500 ευρώ επειδή άπλωσα τα βρακιά μου στη βεράντα. Τι λέτε, ρε παιδιά?
0: Που είναι Παναγιωτοπούλου, έλεγε. Ποιος πήγε και άπλωσε τα ρούχα στη
1: ταράτσα? Να σου πω κάτι όμως. Το θεωρώ άδικο αυτό. Γιατί μας δίνεται δωρεάν ο άπλετος ο ήλιος, η ελληνική φύση. Ναι. Αυτό το χάρισμα σε αυτή τη χώρα να μπορούμε. Και γιατί έχει ήλιο στην Ελλάδα? Για να μπορούμε να απλώνουμε τα ρούχα μας, ναι, και να στεγνώνουν. Γιατί εδώ έχουμε δυσχερή οικονομικά. Τέτοια. Δηλαδή, θα πρέπει να παίρνουμε όλοι στεγνοτήριο όπως στην Αμερική?
0: Όχι, αλλά σου λέει ότι όταν το σπίτι σου βλέπει απέναντι από νεοκλασικό κτίριο, μην πας να βάλεις και την μπουγάδα.
1: Γιατί να μην. Και πού να τη βάλω, μέσα στο υπνοδωμάτιο? Να πάθω καμία μόλυνση?
0: Στο πίσω μπαλκόνι.
1: Ποιο πίσω μπαλκόνι? Αν δεν έχω πίσω μπαλκόνι, πού να τα βάλω? Μην μου πεις να τα πλώσω στο σαλόνι, να μυρίσουν τα ρούχα, να μαγειρέψω και εκεί πέρα να τηγανίσω κάνα ψάρι, να βρωμοκοπάω ψαρίλα μετά όλη την εβδομάδα.
0: Άσε με να σου απαντήσω πού να τα βάλω.
1: Θα με σκοτώσετε εδώ πέρα, θα με σκοτώσετε.

0: Just Mind μας λέει ο Bruno Mars εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέα πάντα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. 18 λεπτά μετά τις 8, παιδιά.
1: Γλύκανε λίγο, ρε παιδάκι μου, γλύκανε λίγο. Έχει ξυπνήσει με στην ξυνήλα σήμερα, δεν σ' αντέχω άλλο.
0: Γιατί?
1: Γιατί είναι μια δύσκολη μέρα και σε έχω απέναντί μου θεόξινο.
0: Δεν είμαι ξινός, είμαι γλυκούλης και τραγανός.
1: Μάλιστα.
0: Βεβαίως. Και θα σας μιλήσω τώρα, παιδιά, για τα εισιτήρια στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Το AI έφτασε και εκεί.
1: Καταστρέψει την ανθρωπότητα, για καλό το φέραμε.
0: Η ζωή, κάτι κάμερες είναι ακριβώς από πάνω από εκεί πέρα που επικυρώνονται τα εισιτήρια,
1: ναι,
0: και καταγράφουν όλους όσους. Γιατί τι γίνεται εκεί πέρα τώρα? Περνάς εσύ, επικυρώνεις το εισιτήριό σου,
1: ναι,
0: και από πίσω σε πάει πατητά 2-3 άτομα ακόμα που
1: να
0: ανοίγει η μπάρα
1: μαζί
0: για να περάσουν μαζί. Από πάνω λοιπόν τώρα πλέον, ακριβώς από πάνω, έχει μία κάμερα τεχνητής νοημοσύνης που καταγράφει και καταμετράει ακριβώς και πόσοι περνάνε και ποιοι περνάνε και το φαινόμενο γενικότερα. Σου λέει ότι αυτές οι κάμερες δεν έχουν μπει για να δίνουν πρόστιμα, κυρίως τουλάχιστον σε αυτή τη φάση έχουν μπει για να καταγράψουν το γεγονός, να βρούνε σε ποιο, γιατί αυτό καταμετράει σε
1: τι αντιστοιχεί, σε τι αντιστοιχεί
0: σε,
1: η
0: και σε φυσικό χρόνο, επιτόπου δηλαδή καταμετράει,
1: ναι,
0: στον τάδε σταθμό περάσανε τόσοι χωρίς να επικυρώσουν εισιτήριο.
1: Και ουσιαστικά να υπολογίζουν τη χασούρα τους.
0: Και να βγάζουν, μάλλον, και να βγάζουν στατιστικά του τύπου ότι σε ποιο σταθμό, ας πούμε, γίνεται η μεγαλύτερη παράβαση, σε ποιο σταθμό περνούν περισσότεροι άντρες, περισσότεροι γυναίκες, για να δουν τι θα κάνουν προφανώς, γιατί και αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχιστεί.
1: Εσύ, συμφωνώ, αλλά να σου πω κάτι, το
0: γιατί
1: μεγαλύτερο
0: μετά παραπονιόμαστε
1: πρόβλημα...
0: και λέμε, γιατί τα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι εγκαταλελειμμένα.
1: Ναι, δεν είναι μόνο αυτό όμως.
0: Φυσικά δεν είναι μόνο
1: αυτό. Είναι και το ότι, ας πούμε, έχω ένα φίλο τώρα, ο οποίος παίρνει κάθε μέρα τα μέσα, έχει ζήσει τα πάνδυνα μέσα στο μετρό και μέσα στο νησί.
0: Δεν το συζητώ.
1: Τα πάνδυνα. Εγώ θα έλεγα. Και πολλές φορές, ας πούμε, δεν γίνεται και τίποτα από το. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μερικές φορές είναι επικίνδυνοι. Δεν ξέρω πώς να το πω πιο ευγενικά.
0: Επικίνδυνοι.
1: Πολλές φορές μπαίνουν επικίνδυνοι άνθρωποι
0: και
1: μέσα στα μέσα.
0: Και πορτοφόλια κλέβουν και πράγματα κλέβουν και τσάντες κλέβουν.
1: Ναι, τέλος πάντων. Το θέμα είναι να ξεκινήσουμε λιγάκι από αυτό. Γιατί συνήθως δεν γίνεται τίποτα.
0: Από
1: όταν
0: κάπου...
1: όταν λες για ένα γεγονός ότι μου συνέβη αυτό, πού να τον βρούμε τώρα, τόσος κόσμος.
0: Κοίτα, με τόσες κάμερες πια, σε λίγο θα τα βρίσκεις όλα.
1: Μάλιστα.
0: Ας ξεκινήσουμε από αυτό.
1: Ανυπομονώ. Κομπίνα.
0: Πες το.
1: Βάζουμε μια κάμερα στην είσοδο του 92,9 εκείς.
0: Και
1: όποιος μπαίνει μέσα στο σταθμό χωρίς να έχει φέρει ένα δωράκι στη ζωή πρέα, τρώει πρόστιμο.
0: Τι θα γίνει?
1: Τρώει πρόστιμο.
0: Να, στην Ελβίρα που θα χτυπήσει λίγο το κουδούνι, δεν θα την αφήσω να μπει αν δεν έχει φέρει δωράκι.

0: Γκαλά και Freed From Desire. Ακούμε εδώ στα 92,9 Kiss και έχουμε δυναμώσει και χορεύουμε μέσα εδώ στο στούντιο. Είναι σαν να είμαστε σε κλαμπ.
1: Λοιπόν, να σου πω κάτι. Εσύ λες για business κάθε τόσο, όμως βάλ τη μουσική. Ωραία τες.
0: Business.
1: Έφτιαξαν βενζίνη από αέρα.
0: Από διοξίδιο του άνθρακα.
1: Ναι ρε φίλε, δηλαδή πραγματικά. Επιστήμονες λοιπόν από το Ερευνητικό Ινστιτούτο Χημικής Τεχνολογίας της Κορέας φαίνεται να προχώρησαν σε μια πάρα πολύ σημαντική εφεύρεση, αφού παρουσίασαν ένα νέο σύστημα που επιτρέπει την παραγωγή υγρών καυσίμων από τον ίδιο αέρα που μέχρι σήμερα θεωρούταν αποκλειστικά περιβαλλοντικός ρήπος. Από διοξίδιο του άνθρακα δηλαδή, από βιοχημικές εγκαταστάσεις και το μετατρέπει σε υδρογονάνθρακες όπως βενζίνη και κυροζίνη.
0: Τι λες καλέ!
1: Το σημαντικό στοιχείο αυτής της νέας τεχνολογίας που παρουσιάστηκε αφορά τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται η ίδια διαδικασία, καθώς αυτή απλοποιείται σημαντικά και γίνεται πιο προσιτή τόσο σε επίπεδο κόστους όσο και σε ό,τι αφορά τις απαιτούμενες υποδομές και εργασίες. Η παραγωγή δεν θεωρείται ακόμη εξαιρετικά περιορισμένη για να καλύψει ανάγκη σε παγκόσμιο επίπεδο. Ωστόσο όμως οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η πρόοδος που έχει σημειωθεί είναι εντυπωσιακή, καθώς πριν από 2 μόλις χρόνια αντίστοιχα συστήματα μπορούσαν να παράγουν μόλις 5 κιλά καυσίμα. We'll be back with the biggest hits. Stay tuned
2: on Kiss FM. Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ίσκιος.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210-62320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες. Φέτος η θέα στο Ιόνιο αποκτά νέες γεύσεις. Το Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar, επηρεασμένο από την Μεσόγειο και την Ελλάδα, παρουσιάζει νέα πιάτα που πρέπει να δοκιμάσετε. Signature Cocktails σε απόλυτη ταύτιση με το αυθεντικό φυσικό περιβάλλον του τόπου. Summer is here. Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar. Φινικούντα. Ο χώρος διατίθεται και για εκδηλώσεις. Τηλέφωνο για reservation πληροφορίες 6987 47 27 55. Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτο 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
3: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο.

0: Μότο Τσαχπίνης. Κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
1: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος και κάνεις μόνο στάση στο Μότο Τσαχπίνης.
0: Για να βρεις την πιο μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών.
1: Για να έχεις το πιο αξιόπιστο σέρβις.
0: Και τις πιο υπεύθυνες επισκευές.
1: Μότο Τσαχπίνης. Ανταλλακτικά των μεγαλύτερων εταιριών. Και σούπερ αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία.
0: Μότο Τσαχπίνης. Όνομα εμπιστοσύνης.
1: Κλαδά 13 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 20000.
0: Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις.
2: Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτή Νοκ. Reservation 27210 23 860.
3: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέα πάντα με τις πιο 90's του να επιτυχίες.
1: Λίγο πριν πούμε τα 1000 ευρώ το λεπτό, έτσι. Λίγο έχει πριν κληρωθεί η παίκτρια. Βέβαια. Κανονικότατα, περιμένει.
0: Έξαλλη είναι.
1: Έξαλλη
0: είναι. Να μας τα πει η ίδια στον αέρα. Λοιπόν, πριν όμως, να σας πω, παιδιά, ότι τα πράγματα έτσι σοβαρεύουν.
1: Στον επιστημονικό κόσμο γίνονται. Έχουμε εντάσεις.
0: Έχουμε εντάσεις. Τα πρώτα κοτόπουλα, σου λέει, από τεχνητά αυγά είναι γεγονός. Από... Πώς γίνεται, ρε φίλε, αυτό?
1: Μάλιστα. Τεχνητά αυγά, δηλαδή. Δεν μπορώ να καταλάβω κι εγώ το παραγωγικό
0: λοιπόν,
1: κόστος.
0: Πρόκειται λοιπόν για ένα εγχείρημα εκεί στην έδρα του Ντάλλας, μια κατεπιστήμονες εκεί πέρα. Πρόκειται για μια εξέλιξη που μπορεί να ανοίξει και το δρόμο για την κόλαψη εμβρίων από είδη που έχουν εξαφανιστεί στο παρελθόν. Σου λέει, άμα βρούμε τον τρόπο, θα ξαναφτιάξουμε δεινόσαυρους,
1: βροντόσαυρους.
0: Το φιλόδοξο αυτό project όμως έχει προκαλέσει και αντιδράσεις, σου λέει, στον επιστημονικό κόσμο, καθώς η διαδικασία δεν έχει περάσει ακόμα τη διαδικασία της επιστημονικής αξιολόγησης. Σου λέει, εσύ θα το φτιάξεις. Αυτό που θα φτιάξεις όμως ακόμα δεν έχω αξιολογήσει τι θα βγει. Μπορεί να βγει και να μας φάει όλους.
1: Δηλαδή. Δεν είναι μόνο αυτό, μπορεί να βγει κάτι παραμορφωμένο. Κάτι...
0: Μπορεί να βγει κάτι κακό, τέλος πάντων.
1: Πολύ κακό. Να σου πω κάτι. Ας είναι, ας βγει. Να σου, εγώ αν ήταν να επαναφέρω κάτι που έχει εξαφανιστεί πίσω, θα έφερνα τον T-Rex, τον τυρανόσαυρο Rex. Γιατί ο T-Rex είναι το πιο παρεξηγημένο δεινοσαύριο.
0: Γιατί ήταν παρεξηγημένο?
1: Γιατί έχω την εντύπωση ότι ο T-Rex ήταν φυτοφάγος. Επίσης έχει πάρα πολύ μικρά χεράκια.
0: Έλα,
1: οπότε,
0: ρε εσύ,
1: εγώ το λυπάμαι που έχει τόσο μικρά χεράκια.
0: Χορταράκια.
1: Γιατί δεν μπορεί
0: έτρωγε
1: να κάνει τίποτα.
0: Χορταράκια.
1: Ναι, και δεν μπορεί να κάνει τίποτα με αυτά τα χεράκια.
0: Όχι, του αξίζει μια δεύτερη ευκαιρία.
1: Σύμφωνο. Και να σου πω κάτι. Τώρα πια έτσι όπως έχει εξελιχθεί η τεχνολογία, εγώ θα του έφτιαχνα προσθετικά χέρια, να έχει κανονικότατα χέρια και να μας φάει όλους να τελειώνουμε. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται τα 1000 ευρώ το λεπτό σε πάρα πολύ λίγο.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Και ναι, είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέμε τις πιο νάιτις του να επιτυχίες. Και θα φέρω γρήγορα στην παρέα μας τη Χριστίνα που έχει κληρωθεί να παίξει σήμερα, γιατί πραγματικά είναι έξαλλη. Χριστίνα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Μίλα μας για τον πόνο σου, μίλα μας για την εξαλώση. Είσαι έξαλλη.
1: Κάθε μέρα, όλη μέρα το ακούω. Όλη μέρα κοκκίδια, να ακούω τις απαντήσεις. Σημειώνω κάθε μέρα στο χαρτάκι μου. Περιμένω να κληρωθώ. Μία φορά δεν τις άκουσα γιατί χάρωσα τα παιδιά. Έτρεχα.
2: Έτσι είναι, είναι ο νόμος του Μέρφη. Κατάλαβες, όταν εσύ δεν μπορείς, τότε θα σε πάρει τηλέφωνο το σύμπαν. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Ναι, αλλά κρίμα ρε γαμώτο.
0: Όχι, τίποτα δεν είναι κρίμα. Είσαι μια άξια παίκτρια που δεν το έχεις ανάγκη αυτό. Θα είσαι γρήγορη, θα είσαι αποτελεσματική. Και θα γίνεις η 11η νικήτρια του Kiss 92,9 για τα 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Είμαι σίγουρος, όχι, αλλά τέλος πάντων.
2: Τι ζώδιο είσαι?
1: Είμαι ζυγός.
2: Ζυγέ μου, να είσαι σίγουρη πως ναι και δεν θέλω να ακούω έτσι ητοπάθειες.
0: Λοιπόν, ξεκόλα από την ητοπάθεια τώρα και πάμε στη νίκη, εντάξει.
1: Πάμε
0: λοιπόν,
1: να
0: δούμε. Πάρε βαθιά ανάσα, πίστεψε στον εαυτό σου. Πες αξίζω, κερδίζω.
1: Αξίζω, κερδίζω. Μπράβο. Κάτι και να καλή... πείτε και τίποτα, καμιά απάντηση, μπας και σωθώ.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε.
1: Πάμε.
0: Καλή επιτυχία.
3: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Ποιο είναι το βασικό συστατικό του χούμους? Χούμους.
1: Το ρεβίς.
0: Ποιος καλλιτέχνης τραγούδησε στα 90's They Don't Care About Us?
1: Επόμενη.
0: Συμπλήρωσε την παροιμία καλλιό πέντε και στο χέρι.
1: Παραδέα και καρτέρι.
0: Τι αέριο απορροφούν τα φυτά κατά τη φωτοσύνθεση?
1: Δεξιού και άνθρακα.
0: Πόσο κάνει 11 και 19?
1: 11 και 19 κάνει 30.
0: Ποια είναι η πρωτεύουσα της Βενεζουέλας?
1: Πού να ξέρει, επόμενη.
0: Πώς ονομάζεται το πέτρινο φέρετρο των αρχαίων πολιτισμών?
1: Ποιο το πέτρινο?
0: Φέρετρο των αρχαίων πολιτισμών.
1: Πίμβος, ξέρω εγώ.
0: Τι είναι η κολοφωτιά?
1: Η κολοφωτιά.
0: Ναι.
1: Δεν θα είναι κανένα ψάρι. Έτσι πως ακούγεται.
0: Ποιος είπε τη φράση θα επιστρέψω, I'll be back στην ταινία Terminator?
1: Δεν ξέρω.
0: Ποια είναι η μεγαλύτερη λίμνη της Ελλάδας?
1: Η Πλαστήρα, θα έλεγα βλακία θα πω όμως.
0: Ποιος καλλιτέχνης τραγουδίστε στα 90's, They Don't Care About Us?
2: Αμάν, είχες, τι επόμενη, είχες άγχος.
0: Είχες αποφασίσει ότι δεν μπορείς να βρεις τίποτα, δηλαδή πραγματικά.
1: Δεν τις ήξερα.
2: Αγάπη μου, ακούς κάθε μέρα εκεί. Σε ρωτάμε ποιος τραγούδησε. Μάικλ Τζάκσον είναι η απάντηση. Μάικλ Τζάκσον. Μάικλ Τζάκσον. Λοιπόν, άκου τώρα. Η πρωτεύουσα της Βενεζουέλας είναι το Καράκας. Εντάξει.
1: Άμα δεν το έχει ακούσει, πού να το ξέρει. Πώς δεν προλαβαίνει.
2: Το πέτρινο φέρετρο των αρχαίων πολιτισμών είναι η σαρκοφάγος.
0: Δεν ξέρει τι σαρκοφάγο, θε να με τρελάνει.
1: Μπορεί και έχω πάει κιόλα.
2: Κολοφωτιά.
0: Έχει πάει σαρκοφάγο.
2: Έχει πάει.
1: Α, έχω πάει στην Αίγυπτο. Τι να έχω φάει, μωρέ.
0: Τώρα ποιο φταίει.
2: Η κολοφωτιά είναι η πυγολαμπίδα. Το λέει και η λέξη. Κολοφωτιά.
0: Δεν το έχει ακούσει ποτέ.
1: Γιατί η κολοχτύπα, ξέρετε εσείς ότι είναι ψάρι.
2: Λογικά της τυπάς το παπουδάκι για να την είναι από αυτό. Ενώ
0: επίσης η κολοχτύπα δεν είναι ψάρι, είναι αστακοειδές είναι.
2: Μάλιστα. Το I'll be back το είπε στο Terminator ο Arnold Schwarzenegger. I'll be back. Και η μεγαλύτερη λίμνη της Ελλάδας είναι η Τριχονίδα.
0: Λοιπόν, Χριστίνα, με σύγχυσες. Μόνο να γκρινιάζεις, ξέρεις.
1: Απ' την αρχή σας το είπα.
2: Ζυγός, παιδάκι μου. Γκρινιάρουλα. Να σου πω, εντάξει, μην πτωείσαι. Βάλε και δήλωση συμμετοχή από 45 μέρη.
0: Χριστίνα, θέλω να σε γνωρίσω. Αλήθεια, είσαι τόσο φίλη μου.
2: Χριστίνα, σου αφιερώνω.
1: Οπότε θέλετε.
2: Σου αφιερώνω το επόμενο τραγούδι. Σαλ Ντι Βίντσι, Per Siempre Si.
3: Kiss Breakfast Show.
1: Δεν ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
4: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
1: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί. With Kiss
3: Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: Όπως τα λες γλυκιά μου, Monday morning σήμερα, morning morning.
1: I'm leaving on Monday morning, αντίο, φιλάκια ρουφιστά.
0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9, παρέπαντα με τις πιο 90's του επιτυχίες.
1: Και σου έχω πάρα πολύ ωραίο κουσκούς.
2: Kiss κουσκούς.
0: Well, that's just crazy. Για πέ.
1: Λοιπόν, Αργύρη μου, έχει γίνει viral ένα βουβάλι στην Ινδία 700 κιλών.
0: Wow.
1: Παρακαλώ πάρα
0: καλέ,
1: πολύ.
0: Τόσο βαριά είναι τα βουβάλια.
1: Εντάξει, πόσο πιστεύεις.
0: 700 κιλά είναι πάρα πολλά, αρέσει.
1: Εντάξει, 700 κιλά, πόσο είναι ένα μάξι. Πόσο είναι ένα τόνο.
0: Αυτό λέω, ένα ζωάκι είναι τόσο
1: μα
0: βαρύ.
1: Μα γιατί λέμε το βουβάλι. Τι ζωάκι, καλέ, ο ελέφαντα και ο ελέφαντα ζωάκι είναι. Και η καμιλοπάρδαλη ζωάκι είναι.
0: Εντάξει, μια πορεία εξέφρασα.
1: Για γελάδες πολλά κιλά είναι και τα βουβάλια και όλα αυτά είναι πολλά κιλά. Τέλος πάντων, αυτό το βουβάλι στο Μπαγκλαντές έχει μετατραπεί σε απρόσμενο αστέρα των social media.
0: Γιατί,
1: για
0: τι
1: ένα
0: κάνει.
1: Πολύ έτσι, ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που έχει το κακόμοιρο το ζωάκι. Τι του μελε να πάθει. Είναι ίδιο Τραμπ. Έχει την ίδια ξανθιά φράτζα, το ίδιο πρόσωπο θα έλεγε κανείς.
0: Πώς γίνεται.
1: Βέβαια τι φταίει το βουβαλάκι τώρα αυτό. Γκούγκλαρε το πάτα βουβάλι Τραμπ. Θα,
0: στο,
1: βγάλει,
0: λίγο
1: θα στο βγάλει πρώτο. Λοιπόν, ο 38χρονος ιδιοκτήτης του, ο Ζιαουντίν Μρίντα, δήλωσε ότι το όνομα του βουβαλιού που το έχουν ονομάσει Ντόναλντ Τραμπ.
0: Παιδιά, πρέπει να το γκουγκλάρετε. Είναι ίδιο.
1: Το εμπνεύστηκε ο αδερφός του, ο μικρότερος αδερφός του, λόγω των μαλλιών του.
0: Τι εμπνεύστηκε καλέ. Με την ταυτότητά του γεννήθηκε αυτό το βουβάλι.
1: Και θέλω να σου πω ότι ολόκληρο το Μάιο πηγαίνει κόσμος για να επισκεφτεί το βουβάλι.
0: Άκου τώρα.
1: Κοίτα τώρα να δεις. Και βγάζει φωτογραφίες με το βουβάλι.
0: Εντάξει, ανατροπή θα είναι να πάει ο ίδιος ο Τραμπ να το γνωρίσει.
1: Νομίζω ότι άμα πάει ο Τραμπ εκεί πέρα το βουβάλι δεν του μένει.
0: Δηλαδή, τι ωραία φωτογραφία θα είναι αυτή. Για βάλτο λίγο.
1: Δεν το φαντάζομαι. Δεν χρειάζεται να το βάλω μόνο που θα δω τον Τραμπ.
2: The Breakfast Show. Κάθε πρωί.

0: και ήρθε η στιγμή να αποκτήσεις το σώμα που ονειρεύεσαι στο πολυτελέστατο κέντρο αισθητικής Αζαλέα Spa. Απόλυτη θεαματική μεταμόρφωση με τη νέα σούπερ προσφορά. 6 συνεδρίες LPG σώματος, 6 πρεσοθεραπείες, 1 κρυολιπόλυση και 6 μασάζ κυταρίτιδας μόνο με 290 ευρώ. Νιώσε πιο ανάλαφρη, πιο σμιλεμένη, γεμάτη αυτοπεποίθηση με άμεσα και ορατά αποτελέσματα. Αζαλέα Spa, Μητροπέτροβα 8, πρώτος όροφος στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2721090010.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Kastrinakis. Discover our select jewelry and premium watches, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Kastrinakis, 2 Fradji Street, Kalamata. Site luxurytime.gr. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρσα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr. Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κεντροπόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 210 20 123, Menu Details, E-Food, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.
3: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
0: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT, ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες και λίγο καλύτερα.
3: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
0: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
5: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go, με την εγγύηση της Centers of One.
2: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. σε τρία σημεία της πόλης. Ένα αρτοπείο, Άρτος Φραγκαία, είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές, συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.

0: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
1: και όλα ανατρέπονται
2: από το πουθενά.
0: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
2: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
1: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγει τόση βρώμα?
2: Όμως μετά από μία.
0: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
1: Ένα μωρό για τρεις.
3: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
1: Διονύσης Ατζαράκης,
0: Ζήσης Ρούμπος,
2: Χάρης Φιώτης,
0: Μαρία Βασιλάτου, Πέτρος Ιωάννου, Μαριλένα Λιακοπούλου
3: και η Ελένη Καρακάση.
1: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
0: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
4: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
5: Τι λες ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
4: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
5: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
4: Και τι λέτε.
5: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
4: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
5: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
4: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
6: Τάκης και Μπούμπης.
7: Kiss Breakfast. Kiss Breakfast Show. 90's to now. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. This is Kiss. Κάθε πρωί στις 7.

0: Και κάπως έτσι λοιπόν, σε αυτό το σημείο της εκπομπής μας, 3 λεπτά μετά τις 9 που δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9, μπαίνουμε εσείς στην τρίτη ώρα της εκπομπής μας, εδώ με τις καλύτερες 90's του νέου επιτυχίες. Και σήμερα μπορεί κάποιος σε ένα σπίτι να βλέπει μία σειρά, κάποιος άλλος να παίζει online και ο τρίτος να δουλεύει με βιντεοκλήση και ένας άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο. Μπορεί? Ναι, μπορεί, θα σας πω εγώ. Είμαι το ΔΕΗ Fiber. Όλοι μπορούν και μάλιστα χωρίς κανένα απολύτως κόλλημα.
1: Γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό. Με εγγυημένη υψηλή ταχύτητα 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά και σταθερά και κινητά, μπαίνεις τώρα στο ΔΕΗ.gr κάθετος Fiber και βλέπεις πώς μπορείς να έχεις άφθονο απλό και προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Τσαλαλαλαλαλαλαλα. Παιδιά, αυτή τη στιγμή, τη ώρα είναι 9 και 4 πρώτα λεπτά, έχει 21 βαθμούς έξω. Θέλετε να σας πω που θα φτάσει? Στους 27-28 θα φτάσει σήμερα. Ζέστη, ζέστη, ζέστη. Προσοχή, τα αντιλιακά καλό είναι να έρθουν σιγά σιγά. Θα έπρεπε να έχουν έρθει ήδη.
1: Βασικά, γιατί υποτίθεται ότι πρέπει να φοράς αντιλιακό όλο τον χρόνο, ναι, αλλά ναι, τέλος πάντων.
0: Αλλά τώρα, παιδιά, ξεκινάνε οι λαλάκες. Όλη η εβδομάδα θα πάει έτσι. Και
1: ξεκινάνε?
0: Οι λαλάκες.
1: Α, μπερδεύτηκα.
0: Γιατί μπορεί να φτιάσουν και τριεντάρια. Πολύ ζεστή.
1: Και εγώ, τι λέει πρωί-πρωί στο ραδιό? Λοιπόν, να σας πω ότι αυτή τη στιγμή έχουν πιάσει για τα καλά οι λαλάκες και στην κίνηση του δρόμου. Στην άνοδο του Κηφισού από το ύψος του Περιστερίου μέχρι τη Νέα Ιωνία έχει κίνηση. Η κάθοδος, παιδιά, είναι ένα μαρτύριο, μια κόλαση. Ξεκινάει από τον κόμβο Μεταμόρφωσης, φτάνει μέχρι το Περιστέρι, κάπου ηρεμεί λίγο, μετά από Εγάλεο μέχρι κάτω, εκεί που στρίβεις για Πειραιά, είναι ένα μαρτύριο. Είναι σχεδόν όλη η κάθοδος του Κηφισού με κίνηση. Επίσης, η Αττική Οδός έχει κινησούλα από το ύψος Ιφερίου μέχρι τη Λυκόβρηση. Επίσης, η Κηφισίας και η άνοδος και η κάθοδος είναι ένα κολαστήριο μαύρο.
0: Και να πούμε ότι και η Ελβίδα τώρα που ήρθε μας είπε ότι πέρασε εκεί από Νέα Ιωνία, από την οδό Καποδιστρίου, που λέγαμε ότι έχει κάτι έργα και θα έχουν τελειώσει. Δεν έχουν τελειώσει.
1: Δεν έχουν, μα δεν τελειώσανε. Η Λεωφόρος Συγκρού έχει κίνηση από το ύψος του Νέου Κόσμου μέχρι την Καλλιρόηση. Η Αρδιτού άνοδος κάθοδος είναι ένα ανέκδοτο μόνιμο πια. Γενικά, παιδιά, κάντε υπομονούλα. Δυναμώστε το ραδιόφωνο σας, γιατί έρχεται Alex Warren Ordinary. Πού αλλού να πάτε καλύτερα, μόνο εδώ στο 92,9 Kiss.

0: Kiss Breakfast Show.
1: Δεν ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
2: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
1: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί.
0: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8. Kiss

0: Θα σε πάω ταξίδι σε ένα μέρος μακρινό, τραγουδάει ο Νίκ με το Sky εδώ στον 92,9 Kiss.
1: Εγώ θα σε πάω ταξίδι τώρα σε μια μελέτη από το Πανεπιστήμιο Κάρολ στο Wisconsin.
0: Wisconsin.
1: Εξέταση που λες εκεί πέρα, εξετάσανε περίπου 600 φοιτητές. Εκεί λοιπόν τα αποτελέσματα που βγήκαν είχαν πάρα πολύ ενδιαφέρον και μιλάω για τους ζωόφιλους τώρα, που υπάρχει πάντα ένα μπιφ μεταξύ των γατόφιλων και των σκυλόφιλων.
0: Φυσικά. Καλά, μπιφ. Εγώ όλα τα ζώα και τα αγαπώ.
1: Συσταγωγικά, όλα τα ζώα και τα αγαπάμε φυσικά. Οι ιδιοκτήτες γατών λοιπόν σημείωσαν υψηλότερες επιδόσεις στις δοκιμασίες νοημοσύνης σε σύγκριση με τις ζώα. Αϊ,
0: από εκεί μωρέ με τις γάτες. Όλα τα ζώα και τα αγαπάμε. Αύρε γατιάρι από εκεί πέρα.
1: Η διαφορά στο IQ από μόνη της δεν είναι μόνο το πιο ενδιαφέρον κομμάτι. Το ενδιαφέρον κομμάτι είναι το προφίλ της προσωπικότητας που επιλέγουν αν θα, πάρουν, αν θα υιοθετήσουν σκύλο ή γάτα.
0: Αλήθεια είναι αυτό, γιατί όταν θέλει συνέχεια ένα needy πλάσμα να σε κυνηγάει από πίσω για σου λέει, δώσε μου σημασία, σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Βγάλε με βόλτα, σε παρακαλώ. Κατουργέμαι, σε παρακαλώ. Ενώ η γάτα, τι κάνει η γάτα? Η γάτα είναι όλη μέρα σπίτι, ανοίγει την άμμο της, πηγαίνει, παρακαταθέτει.
1: Απαιτεί.
0: Απαιτεί
1: τα πάντα. Οι ερευνητές λοιπόν διαπίστωσαν ότι οι ιδιοκτήτες γατών τείνουν να είναι πιο εσωστρεφείς, πιο ανοιχτοί σε νέες εμπειρίες, πιο ευαίσθητοι και λιγότερο κομφορμιστές. Είναι σε αντίθεση με τους ιδιοκτήτες σκύλων που σημείωσαν υψηλότερες βαθμολογίες στην εξωστρέφεια, στην ενεργητικότητα και στην κοινωνικότητα. Οι άνθρωποι, σου λέει, δεν επιλέγουν τη γάτα ή το σκύλο τυχαία. Επιλέγουν το ζώο που θα ταιριάξει στον τρόπο που ήδη σκέφτονται.
0: Σου λέει, mindset.
1: Το mindset μου είναι αυτό.
0: Το mindset μου είναι ότι θέλω όλη μέρα να με κυνηγάει από πίσω ένα μικρό τετράποδο που χρειάζεται μόνο. Μνήμος, επιβεβαίωση, αγάπη, φροντίδα και στοργή.
1: Θα πάρει σκύλο.
0: Ενώ, σκύλο.
1: Άμα θέλει το χώρο σου, άμα θέλει έναν άνθρωπο να σου επιβάλλει την παρουσία του.
0: Επιβλητικότατη.
1: Πολύ, παίρνει γάτα.
0: Και σου επιβάλλει και την απουσία τη η γάτα.
1: Φυσικά.
0: Είναι σε φάση, δεν με αφορά καθόλου τι γίνεται μέσα σε αυτό το σπίτι. Ενώ,
1: είναι η συμφωνία τέτοια, πρέπει να κάνει, να τηρήσει τη συμφωνία, αλλιώ θα φωνάξω και θα μιλήσει με τον δικηγόρο μου. Έτσι είναι η γάτα.
0: Ακριβώ. Μα γίνεται τώρα να έρθει στο σπίτι μου και να μην έχει το χωσέ πάνω στα μούτρα σου? Θα έρθει κατευθείαν, θα σου πει, λοιπόν, ό,τι τρως είναι και δικό μου. Αγάπησέ με, σου γλύφω τώρα τη μύτη. Δεν θέλω, δεν θέλω. Σου βάζω τη μέσα στα ρουθούνια τα πάντα. Ενώ η γάτα είναι σε φάση, λοιπόν, πάω στο δωμάτιό μου. Έτσι και με ενοχλήσετε, θα φωνάξω τον δικηγόρο μου και θα σου κάνω έξωση.
1: Σε αγαπώ.
0: Κι εγώ και τα δύο, μωρέ.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί.

0: Επειδή εμείς εδώ πέρα είμαστε φιλότεχνοι και εμείς και οι ακροατές μας.
1: Κάθε πρωί σαν ξημερώνει η μέρα, δύο φωνές ανθίζουν στον αέρα. Μες του ραδιοφώνου τη γλυκιά αγκαλιά, παίρνουν χαμόγελα, φως και συντροφιά.
0: Ο Αργύρης με γέλιο που σκορπά χαρά, σαν ήλιος που ξυπνάει την καρδιά. Κι η ζωή με λάμψη, με κέφι και ρυθμό, δίνει στη μέρα χρώμα και παλμό.
1: Στο φίλο Νικόλα που το έγραψε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχει άλλο τόσο και άλλο τόσο τώρα, μην το φάμε όλο. Θα το κρατήσουμε εμείς εδώ σαν φυλακτό.
0: Για το
1: γενικότερα οι ακροατές μας μας γράφουν ποίηματα.
0: Ρίση, νομίζω ότι είστε. Ο Νικόλας ειδικά είναι.
1: Και ο φίλος ο Τζόνι που γράφει ποίηματα.
0: Και ο Τζόνι που μας γράφει. Είστε καλλιτεχνικές ψυχές.
1: Είστε φοβεροί, μ' αρέσει. Να εκδώσουμε μια ποιητική συλλογή με όλα τα ποίηματα των ακροατών μας.
0: Να την εκδώσουμε.
1: Οι ποιητές φανφάρες.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε για ένα φανταστικό.
2: Ήξερες ότι.
0: Λοιπόν, Αργύρη μου, αυτό καταρχάς να ξέρεις, το έχω κλείσει ήδη. Έχω βρει που είναι, έχω βάλει τον
1: depósito. Κάνει spoiler, λέγε.
0: Ναι, λοιπόν, στη ΣΥΠΑ υπάρχει μια υπηρεσία που ονομάζεται Dark Secret. Για περίπου $500, μια μυστηριώδης γυναίκα με ένα αποκαλυπτικό μαύρο φόρεμα θα εμφανιστεί στην κηδεία σας και θα κλαίει σιωπηλά σε μια γωνία. Μια μαύρη λιμουζίνα σταματά, βγαίνει ντυμένη στα μαύρα, φορώντας γυαλιά ηλίου και κρατώντας μια ομπρέλα. Δεν μιλάει σε κανέναν, απλώς στέκεται εκεί απαρηγόρητη και μετά εξαφανίζεται χωρίς να φυλέξει. Αργυρί, ήδη, να σου πω κάτι. Θέλω έναν ταγλαρά, 2 μέτρα μπρατσαρά, το πιο όμορφο της Ελλάδας θέλω να έρθει. Να έρθει και να είναι πολύ λυπημένος, πάρα πολύ λυπημένος, στα μαύρα, ίχνος χαρά στο πρόσωπό του, μόνο θλίψη. Δηλαδή, θέλω να έχει κουραστεί και το προηγούμενο βράδυ να μου έρθει εξουθενωμένο στην κηδεία μου. Ένα 2 μέτρα παλικάρι και να λέει.
1: Ζώε.
0: Δεν το πιστεύω ότι έφυγες, λουλούδι του αγρού. Ήσουν το πιο όμορφο πλάσμα που πέρασε πάνω σε αυτή τη γη που πάτησε το πόδι του.
1: Λουλούδι του αγρού, θες να σε λέει.
0: Γιατί το λουλούδι του αγρού είναι το πιο όμορφο πράγμα που υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο.
1: Τι ξενέρω.
0: Τέλος πάντων.
1: Εκεί θα καταλάβουν όλοι ότι είναι.
0: Θέλω
1: φάρσα.
0: Να κλαίει ο Νταγλαράς για μένα. Στορκίζομαι πραγματικά και θα φύγω ευτυχισμένη.
1: Να κάτι...
0: Και να είναι και όλοι πρώην μου εκεί πέρα για να το φάνε.
1: Αν με στεναχωρεί κάτι, είναι που αυτή την πίσνα δεν την έχει σκεφτεί εσύ. Θα είχαμε.
0: Ναι,
1: στο τάλιρο.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
4: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, την αβόηση. Είστε φανταστικοί.
2: Με τον Αργύρη και τη ζωή.

0: τραγουδάρες και μουσικάρες ακούμε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα πάντα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες και όχι μόνο. 9 και 22 πρώτα λεπτά.
1: Και εμείς εδώ στον 92,9 Kiss λατρεύουμε τις ειδήσεις που μας κάνουν να χαμογελάμε. Και αυτή μας έρχεται από τον ambassador του χαμόγελου στη ζωή μας, τον Γρηγόρη. Και δεν σας κρύβουμε ότι τη διαβάζουμε αρκετές φορές γιατί είναι πραγματικά ακραία.
0: Και ναι, και όμως ο Γρηγόρης ρίχνει τη τιμή του καφέ στο 1,80. Γίνε μέλος λοιπόν του Club Χαμογέλα, έλα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης μέχρι τις 14 Ιουνίου και απόλαυσε τον καφέ σου σε σούπερ τιμή. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες ο επόμενος δώρο. Είναι ακραίο και ναι, είναι μόνο στο Γρηγόρη.
1: Πάμε να ακούσουμε Lee και I Follow Rivers μόνο εδώ στο 92,9 Kiss.

0: Το Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές, θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φραζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.
1: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φολιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, σερβιρισμένα με χαμόγελα, το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970-577-450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην παραλία με μη.
2: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
0: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant. Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ. Στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
3: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
0: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
4: Για ένα ακόμα καλοκαίρι, το W Costa Navarino ενώνει τις δυνάμεις του με το Cosmo Athens, το Talk of the Town Club της Αθήνας. Οι signature βραδιές του Cosmo Athens, Music Saves, έρχονται στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό. Την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος, 31 Μαΐου, στο Between Bar. Μαξι Μεράκι, Γέρο, αναλαμβάνουν τα decks για μια βραδιά γεμάτη vibes. W Costa Navarino, ex Cosmo Athens. Μην το χάσεις, για περισσότερες πληροφορίες. Επισκέψου more.

0: Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
2: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
1: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χώρο.
2: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
3: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ελλήν αξίας 50 ευρώ.

0: Για να δούμε.
1: Για να δούμε.
2: Παρακαλώ.
0: Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα.
0: Είστε η Γιώτα Κοβάτση.
2: Μάλιστα.
0: Τι κάνετε?
2: Καλά, εσείς?
0: Μπορείτε να καταλάβετε ποιος είμαι και γιατί σας παίρνω?
2: Όχι.
1: Δεν σας θυμίζει έχετε... τίποτα αυτή η φωνή?
0: Αυτή η φωνή. Άμα γελάσω θα σας θυμίσκα. Αυτό τώρα.
2: Όχι.
0: Έχετε δηλώσει συμμετοχή σε κάποιο διαγωνισμό τώρα πρόσφατα?
2: Αχ, δεν θυμάμαι.
0: Δεν θυμάστε. Ακούτε κάποιο ραδιόφωνο έτσι καθημερινά που κάνει διαγωνισμούς και δίνει μεγάλα δώρα?
2: Ακούω.
1: Τον 92,9 εκεί σας πούμε ακούτε?
2: Τον ακούω και αυτόν.
0: Τον ακούτε και αυτόν. Υπάρχει περίπτωση σε ρογκής 92,9 να έχετε δηλώσει σε κάποια συμμετοχή σε κάποιο διαγωνισμό?
2: Ναι.
0: Σαν να θυμάστε το. Για πείτε τώρα σε ποιο διαγωνισμό έχετε δηλώσει συμμετοχή.
2: Δεν θυμάμαι, αυτό μου πληρώνει τους λογαριασμούς.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Πώς θα σου φαινόταν να σε στείλουμε σε μια συναυλία του Teddy Swims, ας πούμε?
2: Τι εννοείτε?
1: Εμείς τι εννοείτε?
0: Τι δεν καταλαβαίνεις?
2: Δεν ξέρω.
0: Καλέ.
2: Είμαι και στη δουλειά, άρα δεν είναι.
0: Έχετε δηλώσει συμμετοχή για ένα διαγωνισμό για τη συναυλία του Teddy Swims
1: στη Μαδρίτη, 9 Ιουλίου, Mad Cool Festival, που θα είναι και η Ζάρα Λάρσον, η Lord Florence and the Machine.
0: Το κέρδισες! Αυτό προσπαθούμε να σου πούμε τόση ώρα.
2: Όντως. Δεν το πιστεύω. Είμαι στο σχολείο και δεν έχω σοκαριστεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
2: Οπότε τρέμω. Τι να κάνω, να καλέσω σε λίγο για την στιγμή?
0: Μην καλέσετε πουθενά. Θα σας καλέσουμε εμείς. Δεν το γλιτώνετε τώρα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Με λίγη καθυστέρηση, αλλά τουλάχιστον χαρήκατε.
2: Ήμουν σε κατάλληλο σημείο για να συνειδητοποιήσω τι συμβαίνει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι σοκαριστικό. Δεν το έχω συνειδητοποιήσει.
0: Να είστε καλά, αγαπημένη Γιώτα.
2: Ευχαριστώ, να
0: είσαι πάντα έτσι τυχερή πολύ. Και πάντα εν αγνία σου να γίνονται τα καλύτερα.
2: Τι να πω, μακάρι, και ευχαριστώ.
1: Και να ακούς μόνο 92,9 Kiss, το Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζωή Πρέντα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα,
3: γεια. The Breakfast Show, κάθε πρωί.

me. Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Wake up! Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: 20 λεπτά πριν τις 10 λοιπόν, εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, παρέμε τις πιο 90's του να επιτυχίες, και αφού δώσαμε τα εισιτήρια για τη συναυλία του Teddy Swims, έτσι, επεισοδιακά.
1: Επεισοδιακά.
0: Γιατί υπέροχη που ήταν, πραγματικά. Έκλαψα.
1: Πού έβαλα σημαίνει, πού δήλωσα.
0: Πού δήλωσα.
1: Ποια είμαι.
0: Λοιπόν, ο ήλιος στους διδύμους σε εξάγωνα με τον Ποσειδώνα ενισχύει φαντασία.
1: Πολύ μεγάλη φαντασία.
0: Διέστηση και έμπνευση.
1: Έχω διέστηση σήμερα τρομερή.
0: Ευνοούνται δημιουργικές ιδέες, καλλιτεχνικές δραστηριότητες και συναισθηματικές συζητήσεις. Πάμε να δούμε αναλυτικά τα ζώδια αυτή τη συγκεκριμένη Δευτέρα. Γιατί πραγματικά η συγκεκριμένη Δευτέρα αξίζει να δούμε. Πάμε στον Κριό. Θα λάβεις ένα τηλεφώνημα ή ένα μήνυμα από ένα πρόσωπο του φιλικού σου περιβάλλοντος που θα σου προτείνει μια διέξοδο σε ένα πρόβλημα που σε απασχολεί.
1: Ταύρε μου, θα προκύψει μια εξέλιξη που αφορά το σπίτι ή την ακίνητη περιουσία σου, φέροντας μια ανακούφιση που περιμένεις καιρό.
0: Μάλιστα. Δίδυμε, σήμερα θα βρεθείς στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και θα έχεις μια σημαντική επιτυχία σε ένα προσωπικό σου στόχο.
1: Μάλιστα.
0: Ποιος να με φυλάει.
1: Καρκίνε μου, θα συμβεί ένα γεγονός στον οικογενειακό σου χώρο που θα σου φέρει χαρά και θα αποκαταστήσει τις ισορροπίες.
0: Λιονταράκι μου, πρόσεχε μην παρεσυρθείς από τον υπέρμετρο ενθουσιασμό σου και δώσει υποσχέσεις που θα σε δεσμεύσουν υπερβολικά.
1: Παρθένε μου, αξιοποίησε την ημέρα για να προβάλλεις τα ταλέντα σου και να διορθώσεις τα λάθη του παρελθόντος.
0: Φίλε Ζυγέ, θα λάβεις μία είδηση από το εξωτερικό, άσε τη ζουμπουλία, ή μία πληροφορία σχετικά με μία νόμιμη υπόθεση που σε χαροποιεί ιδιαίτερα.
1: Σκορπιέ μου, θα συμβεί ένα τυχαίο γεγονός που θα σου δώσει την απάντηση που έψαχνες.
0: Το ξότι μου, αξιοποίησε τη μέρα για να εκφράσεις τις ιδέες σου με θάρρος, καθώς ο λόγος σου έχει τη δύναμη να πείσει και τους πιο δύσπιστους.
1: Μάλιστα, εγώ κεράκι μου, πρόσεξε την τάση σου να αναλαμβάνεις περισσότερες ευθύνες από όσες αντέχεις, καταπατώντας την υγεία σου.
0: Φίλε Υδροχόε και Ζωή, αξιοποίησε τη μέρα για να ασχοληθείς με ένα χόμπι ή μια δραστηριότητα που σε γεμίζει χαρά, καθώς η ενέργειά σου είναι μεταδοτική και ελκυστική.
1: Ψαράκια μου, θα συμβεί ένα γεγονός που αφορά την προσωπική σας ζωή, το οποίο θα σας δώσει την αίσθηση ότι όλα μπαίνουν επιτέλους στη θέση τους.
0: Τέλεια, τα ζώδια σήμερα είναι σαν τον καιρό που λέω εγώ. Πολύ ωραία.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Δεν ξεκινάει η μέρα μόνο να σας ακούσω.
4: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα
3: που κάνετε παρέα κάθε πρωί. With Kiss
2: Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό, ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη.
1: Σιγά σιγά, γιατί είναι δύσκολη.
2: Γιατί όσο πάει, δηλαδή πραγματικά νομίζω ότι θα γίνει κάτι δραματικό εδώ στον αέρα του 92,9.
1: Παιδιά, συγκεντρωθείτε, να αποθέτουμε όλες τις ελπίδες της Δευτέρα στην Ευρυδίκη Βαλαβάνη που έρχεται να αναλάβει το μικρόφωνο. Μπας και πάει κάτι καλά.
2: Ευρυδίκη, αγάπη μου, έλα να μας σώσεις. Εσύ και το Fuel Pass σου, το Kiss Fuel Pass σου που είναι μαζί με την Ελίν και τον 92,9 Kiss. Και μάλιστα έχει για το Diesel Crystal Next της Ελίν, το οποίο είναι σχεδιασμένο για να σου προσφέρει πολύ μεγάλη οικονομία. Ο κινητήρας σου αποδίδει καλύτερα, η κατανάλωση μειώνεται και σε κερδίζει περισσότερα δωρεάν χιλιόμετρα σε κάθε γέμισμα. Diesel Crystal Next λοιπόν από την Ελίν. Τώρα να ξέρετε, όταν θα κερδίσετε το 50 ευρώ μετά στην Ευρυδίκη, να ξέρετε τι βενζίνη θα βάλετε.
1: Και δεν είναι μόνο η Ευρυδίκη, είναι και το απόγευμα στις 5 η Ελέν και ο Αλέξανδρος στο Kiss Drive Time δίνουν ένα ακόμα Kiss Fuel Pass. Λοιπόν, εμείς τα μαζεύουμε και πολύ κάτσαμε. Σήμερα ειδικά, ναι. Ήσασταν υπέροχοι και σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, για τα ποίηματά σας, για την ύπαρξή σας γενικότερα. Ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας, το καλό, το νόμιμο.
2: Ένα
1: θεός ξέρει. Δεν είναι
2: τώρα
1: παράνομο ραντεβού αυτό, είναι νόμιμο ραντεβού. Αύριο το πρωί στις 7 η ώρα, Νταν, εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Να είστε χαμογελαστοί, να είστε υπέροχοι, να χαρείτε αυτή την. Πήγα να πω ηλιόλουστη και βλέπω ένα σύννεφο πάλι έξω. Αλλά επιμένω ότι σήμερα θα είναι πολύ
2: μην
1: ωραία μέρα.
2: Θα ξαναμιλήσει για τον καιρό
1: μας. Να είστε καλά, να είστε χαρούμενοι και τα λέμε αύριο το πρωί στις 7 εδώ. Φιλάκια πολλά, καλημέρα.
2: Εσύ βούλωσέ το.
3: Kiss Breakfast Show. Best of.
1: Ένας άνθρωπος που έχει κερδίσει το χρόνο, θέλω να μας καλέσει τώρα στο τηλέφωνο.
2: Ένα βαμπύρα.
1: Που είναι 240 χρονών, αλλά μέσα του και έξω του δείχνει 24.
4: Δεν είμαι τόσο μεγάλη. Είμαι 40.
1: Η ψυχή σου όμως.
2: Πάντως ακούγεσαι μικρότερη.
4: Ευχαριστώ. Αλλά έχω ένα γιο 11 χρονών που του λέω μια ζωή. Από όταν άρχισε να με ρωτάει πόσο χρόνο είσαι μαμά, 25. Κάθε χρόνο πήγα τα 25. Όταν άρχισα να, με τα μαθηματικά να είμαι, ξέρεις, πιο καλός, κάτι δεν το έβγαινε και μου λέει μαμά, δεν γίνεται. Καταρχάς και πέρυσι έζησε 25. Και πρώτη μου μίλησε 25.
1: Ναι. Ωραίτες.
2: Μπίζνα.
1: Μπίζνα. Έφτιαξαν βενζίνη από αέρα.
2: Από διοξίδιο του άνθρακα.
1: Ναι, ρε φίλε. Δηλαδή, πραγματικά, η παραγωγή θεωρείται ακόμη εξαιρετικά περιορισμένη για να καλύψει ανάγκη σε παγκόσμιο επίπεδο.
2: Το ξέρεις ότι αν αυτό συμβεί κάποια στιγμή, αν μπορέσουμε όντως να χρησιμοποιούμε το διοξίδιο του άνθρακα για καύσιμα, να σταματήσουν οι πόλεμοι.
1: Ποιο πιστεύεις τελικά ότι είναι το πιο περίεργο πρόστιμο στην Ελλάδα? Προφανώς πρόκειται για πρόστιμο για μπουγάδα. Λοιπόν, το πρόστιμο αυτό μπορεί να ξεκινήσει από 50 ευρώ ως 500, παρακαλώ.
2: 500 ευρώ επειδή άπλωσα τα βρακιά μου στην βεράντα. Τι λέτε, ρε παιδιά? Δηλαδή, θα πρέπει να παίρνουμε όλοι στεγνοτήριο όπως στην Αμερική?
1: Όχι, αλλά σου λέει ότι όταν το σπίτι σου βλέπει απέναντι από νεοκλασικό κτίριο, μην πας να βάλεις και την μπουγάδα.
2: Γιατί να μην. Και πού να τη βάλω, μέσα στο υπνοδωμάτιο? Να πάθω καμία μόλυνση?
1: Στο πίσω μπαλκόνι.
2: Ποιο πίσω μπαλκόνι? Αν δεν έχω πίσω μπαλκόνι, πού να τα βάλω? Να τα μη μου πεις. Με σκοτώσετε εδώ πέρα, θα με σκοτώσετε.
1: Θα φέρω γρήγορα στην παρέα μας τη Χριστίνα που έχει κληρωθεί να παίξει σήμερα, γιατί πραγματικά είναι έξαλλη. Χριστίνα, καλημέρα.
5: Κάθε μέρα, όλη μέρα το ακούω. Όλη μέρα κοκκίζει, για να ακούσω τις απαντήσεις. Σημειώνω κάθε μέρα στο χαρτάκι μου. Περιμένω να κληρωθώ. Μία φορά δεν σας άκουσα, γιατί χάρωσα τα παιδιά. Έτρεχα.
2: Είναι ο νόμος του Μέρφη.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε.
5: Πάμε.
1: Καλή επιτυχία.
3: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Ποιο είναι το βασικό συστατικό του χούμους? Χούμους.
5: Το ρεβίς.
1: Ποια είναι η πρωτεύουσα της Βενεζουέλας?
5: Πού να ξέρω, επόμενη.
1: Πώς ονομάζεται το πέτρινο φέρετρο των αρχαίων πολιτισμών?
5: Ποιο το πέτρινο?
1: Φέρετρο των αρχαίων πολιτισμών.
5: Πίμβος, ξέρω εγώ. Τι είναι, επόμενο,
1: τι είναι η κολοφωτιά?
5: Η κολοφωτιά.
1: Ναι.
5: Δεν θα έκανα ψάρι.
1: Ποια είναι η μεγαλύτερη λίμνη της Ελλάδας?
5: Η Πλαστήρα, θα έλεγα Βλακία, θα πω.
1: Ποιος καλύτερα έχει τραγουδήσει στα 90's, They Don't Care About Us?
2: Αμάν, είχες... αυτή η επόμενη. Είχε άγχο. Το πέτρινο φέρετρο των αρχαίων πολιτισμών είναι η σαρκοφάγο.
1: Δεν ξέρει τι σαρκοφάγο, θε να με τρελάνει.
5: Έχω φάει κιόλα.
1: Έχει φάει σαρκοφάγο.
2: Έχει πάει.
5: Α, έχω πάει στην Αίγυπτο. Τι να έχω φάει, μόνο.
1: Τώρα ποιο φταίει.
2: Η κολοφωτιά είναι η πηγολαμπίδα. Το λέει και η λέξη. Κολοφωτιά.
1: Δεν το έχει ακούσει ποτέ.
5: Γιατί η κολοχτύπα, ξέρετε εσείς που είναι ψάρι.
1: Η κολοχτύπα δεν είναι ψάρι, είναι αστακοειδές είναι.
2: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, Χριστίνα, με σύγχυσες.
5: Απ' την αρχή σας το είπα.
1: Τα πρώτα κοτόπουλα σου λέει από τεχνητά αυγά είναι γεγονός. Πρόκειται λοιπόν για μια εξέλιξη που μπορεί να ανοίξει και το δρόμο για την εκόλαψη εμβρίων από είδη που έχουν εξαφανιστεί στο παρελθόν.
2: Εγώ, αν ήταν να επαναφέρω κάτι που έχει εξαφανιστεί πίσω, θα έφερνα τον T-Rex, τον τυρανόσαυρο Rex. Γιατί ο T-Rex είναι το πιο παρεξηγημένο δεινοσαύριο.
1: Γιατί ήταν παρεξηγημένο?
2: Γιατί έχω την εντύπωση ότι ο T-Rex ήταν φυτοφάγος. Επίσης έχει πάρα πολύ μικρά χεράκια.
1: Έλα,
2: οπότε, ρε εσύ, εγώ το λυπάμαι που έχει τόσο μικρά χεράκια. Και να σου πω κάτι, τώρα πια έτσι όπως έχει εξελιχθεί η τεχνολογία, εγώ θα του έφτιαχνα προσθετικά χέρια, να έχει κανονικότατα χέρια και να μας φάει όλους να τελειώνουμε. Ένας τύπος στην Αμερική, ο οποίος είναι τεχνίτης go-kart, έτσι, είναι από αυτούς που πάνε και τα φτιάχνουν και τα συναρμολογούν και τα παθούν τίποτα, πήρε ένα αυτοκίνητο της Barbie, παιδικό, και το μετέτρεψε με εξαρτήματα από go-kart σε πλήρως λειτουργικό αυτοκίνητο, το οποίο γεμίζει με 3 ολόκληρα δολάρια και είναι μια χαρά. Εγώ πάντως, αυτό είναι το όνειρο της ζωής μου, να βρω ένα μαξάκι τόσο μικρό, να χωράω ωριακά εγώ και ο Χωσέ.
1: Όχι, όχι. Εγώ εύχομαι να συνεχίσεις να πληρώνεις εσύ τα καύσιμά σου και να με κουβαλάς και εμένα, γιατί το αμάξι μου ωριακά δεν το χρειάζομαι πια.
2: Αλήθεια είναι.
3: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Sports News, powered by Bet365.
1: Μόνο νίκη θέλουν τόσο η ΑΕΚ όσο και ο Άρης Μπέτσον στα play-off της Basket League για να πάρουν το εισιτήριο για τον ημιτελικό απέναντι στον Ολυμπιακό. Θυμίζουμε ότι και οι δύο έχουν από μία νίκη. Στην Bundesliga, δεύτερος αγώνας play-out για την Paderborn που αντιμετωπίζει τη Wolfsburg. Θυμίζουμε ότι η Wolfsburg δεν έχει υποβιβαστεί ποτέ από την κορυφαία κατηγορία του γερμανικού ποδοσφαίρου. Μετά την πρόκριση της εθνικής handball αντρών στο παγκόσμιο κύπελο μετά από 20.
2: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned. On Kiss FM.
3: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο comfort cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 98 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
4: Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός Γιάλωβα.
5: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
6: Square Outlet. Διάλυση τιμών για λίγες μέρες. Όλα τα επώνυμα brands θα τα βρείτε 10, 15, 20 και 30 ευρώ. Square Outlet. Αγαπημένα ανδρικά και γυναικεία. Μόνο 10, 15, 20 και 30 ευρώ. Και μόνο για λίγες μέρες. Square Outlet. Αναγνωσταρά 53 στη Καλαμάτα. Μη το χάσεις.
7: Με δημιουργικότητα και πάθος εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210 63.
8: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία.

0: Δευτέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
2: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
3: Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

Εδώ είμαστε και σήμερα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες. Καλώς ήρθατε στον KISS. Είμαι ο Μάνος Ιφογεωργάκης και σε αυτό το σημείο ξεκινάμε το KISS at Work της Δευτέρας 25 του Μάη. Καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες. Ελπίζω το Σαββατοκύριακο να πέρασε όσο καλύτερα γινόταν. Είχαμε και τις βροχές, καλές είναι και αυτές. Προσωπικά εγώ προτιμώ την άνοιξη παρά την αφόρητη ζέστη του καλοκαιριού. Αυτά είναι βέβαια προσωπικές έτσι απόψεις. Ελπίζω να περάσουμε πολύ πολύ όμορφα και σήμερα. Τα νέα τρέχουν, η επικαιρότητα τρέχει. Θα τα δούμε όλα αυτά στο σημερινό μας τρίωρο. Και να ξεκινήσουμε λίγο με τον καιρό. Από ό,τι βλέπω, σήμερα θα έχουμε πάλι βροχή. Μετά τις 3 το μεσημέρι, ασθενή μάλιστα, και λίγο περισσότερη μετά τις 6. Ο υδράγυρος στους 27 με 28, μη σας ξεγελάει η ζέστη, θα βρέξει παιδιά σήμερα. Για αύριο Τρίτη στρώνει ο καιρός, τουλάχιστον μέχρι τις 3 το μεσημέρι, με τον υδράγυρο να πλησιάζει τους 30. Και βροχή μετά τις 3 το μεσημέρι, άστατος θα είναι ο καιρός την Τετάρτη, με τον υδράργυρο κατά περίεργο τρόπο να ξεπερνάει τους 30 βαθμούς στις 3 το μεσημέρι με αραιή συννεφιά. Ηλιοφάνεια θα έχουμε την Πέμπτη, μπαίνει σιγά σιγά το καλοκαίρι από ό,τι μου φαίνεται, με τον υδράργυρο στους 31 βαθμούς στις 3 το μεσημέρι. Ηλιοφάνεια και την Παρασκευή με τη θερμοκρασία να υποχωρεί, με φανταστείτε ένα βαθμό, 29 μπορεί να φτάσει και τους 30 στις 3 το μεσημέρι. Ενώ τα πρώτα στοιχεία του Σαββάτου δείχνουν ηλιοφάνεια και τον υδράργυρο στους 29 με 30 βαθμούς γύρω στις 3 το μεσημέρι. Κάντε λίγη υπομονή αυτές τις πρώτες μέρες, μετά θα στρώσει ο καιρός, θα έχουμε ηλιοφάνεια και θα μπορέσετε να απολαύσετε ανενόχλητα πάνω απ' όλα τα μπάνια σας, γιατί υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που ήδη είναι στις παραλίες και απολαμβάνουν το ξεκίνημα του καλοκαιριού και τις χαρές της θάλασσας. Να ξεκινήσουμε βέβαια και τα νέα της ημέρας. Δυστυχώς μια πολύ δυσάρεστη είδηση ξεκίνησε, μια δυσάρεστη είδηση ξεκίνησε η εβδομάδα. Η αγαπημένη σε πάρα πολύ ο σύγωγό μας Τροκώστα δεν τα κατάφερε τελικά και έφυγε από τη ζωή σήμερα το πρωί μετά από σοβαρότατη επιδείνωση της υγείας της λόγω υποτροπής του καρκίνου του μαστού. Η γωγό μας Τροκώστα νοσηλευόταν επί μήνες στον Ευαγγελισμό, ενώ από το πλευρό της δεν έφυγαν στιγμή ο σύζυγός της Τραγιανός Δέλας και η οικογένειά της. Την είδηση ανακοίνωσε συγκινημένη η κόρη της, η Βικτόρια, περιγράφοντας την ως την πιο καλή ψυχή και μαχήτρια, που δεν λύγησε ποτέ. Η μάχη της με την επάρατη νόσο ξεκίνησε το 2010, λίγο μετά τη γέννηση της κόρης της, όταν διαγνώστηκε με προχωρημένο καρκίνο του μαστού. Παρά τις δυσκολίες όμως και τις θεραπείες και τις μεγάλες δοκιμασίες, κατάφερε να επιστρέψει στην καθημερινότητά της και να γίνει σύμβολο δύναμης και αισιοδοξίας για πάρα πολλές γυναίκες. Η οικογένειά της τέλος άφησε ένα ισχυρό μήνυμα θάρρους, ψυχικής υγείας και αξίας της οικογενειακής στήριξης απέναντι στις δυσκολίες της ζωής. Θερμά συλληπιτήρια και από εμάς εδώ στον ΚΙΣ, στην οικογένεια της αγαπημένης της συγωγό μας Τροκώστα, η οποία δεν είναι πλέον μαζί μας από σήμερα το πρωί.

0: Εδώ είμαστε στον Kiss, 19 μετά τις 10, λίγα λεπτάκια πριν την πρώτη βολτούλα στα μαγαζιά, με τους Foster the People να έρθαν στην παρέα με το Lost in Space. Προηγήθηκε ο Fastboy με τους Rehab στο Electricity, αλλά και ο Elton John με την Dua Lipa στο Cold Heart. Ελπίζω να περάσουν πολύ πολύ όμορφα και σήμερα. Και βέβαια να καλημερίσω και να καλωσορίσω τους φίλους και τις φίλες που έστω και αυτήν την ώρα συντονίστηκαν στην παρέα, αλλά και τη συχνότητα του Kiss, είτε μέσα από τα RGNA, το διαδίκτυο ή και τις εφαρμογές για τα Android και τα iOS, και βέβαια μέσα από τη νέα εφαρμογή iRadios.gr, η οποία είναι συμβατή με όλες μα όλες τις συσκευές. Μπείτε στο iRadios.gr, βρείτε τον Kiss, αποθηκεύστε τον και απολαύστε με τον τρόπο που θέλετε εσείς, ανακαλύψτε και τα καλούδια που έχει η πλατφόρμα και σίγουρα σας υπόσχεται να αλλάξει τον τρόπο που ακούμε πλέον το ραδιοφωνό. www.iradios.gr, εκεί θα βρείτε και τον Kiss. Συνεχίζουμε τα νέα της ημέρας, πάμε στα της οικονομίας. Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ανακοίνωσε το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ με στόχο την ανακαίνιση των κλειστών αλλά και των παλαιών κατοικιών, έτσι ώστε να αυξηθεί η προσφορά των ενοικιαζόμενων ακινήτων. Η πρώτη φάση αφορά και νέες κατοικίες, οι οποίες μετά την ανακαίνιση θα πρέπει να ενοικιάζονται υποχρεωτικά για τουλάχιστον μία πενταετία, ενώ προβλέπεται και πάγωμα στα ενοίκια για τα τρία πρώτα χρόνια. Σε ό,τι αφορά την δεύτερη φάση, θα ενταχθούν τα ιδιοκατοικούμενα σπίτια και προσφέρει επιδοτήσεις οι οποίες φτάνουν μέχρι και το 95% για ευάλωτες ομάδες, όπως είναι τα αμαία, οι μονογονεϊκές, αλλά και οι πολύτεκνες οικογένειες. Η επιδότηση φτάνει τα 300 ευρώ ανά τετραγωνικό για κατοικίες μέχρι 120 τετραγωνικά με ανώτατο ποσό της 36.000 ευρώ. Το πρόγραμμα δίνει έμφαση στις γενικές ανακαινήσεις όπως είναι η κουζίνα, τα μπάνια, τα ηλεκτρολογικά και τα υδραυλικά, ενώ μόνο το 20% των εργασιών απαιτείται να φοράει ενεργειακές παρεμβάσεις. Δικαιούχοι τώρα είναι ιδιοκτήτες κατοικιών κατασκευασμένων μέχρι το 1990 με εισοδηματικά κριτήρια αντίστοιχα του προγράμματος Σπίτι μου 2. Τέλος, η πλατφόρμα ελέγχου επιλεξιμότητας αναμένεται να ανοίξει στα τέλη του μήνα ή στις αρχές του Ιούνιου, ενώ οι αιτήσεις για τη δεύτερη φάση θα ξεκινήσουν από τον Σεπτέμβριο.
1: Σας ακούμε κάθε πρωί και μας φτιάχνετε τη διάθεση. 90s to 90s.

0: Your life.
1: Your life.
0: Yeah. Your music.
2: Kiss FM.
0: Kiss FM. We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
3: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210-62320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210-27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
4: Botilla Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party.
5: Και non-stop party.
4: Fusion cuisine and sushi.
5: Fusion cuisine and sushi.
4: Guest DJs.
5: Guest DJs.
4: Artistic dance shows.
5: Artistic dance shows.
4: Botilla Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
6: Fun weekend nights.
7: Στη Μεσσηνία, η jazz αποκτά τον δικό της καλοκαιρινό παλμό. Το Messinian Jazz Festival, σε συνεργασία με το Καζάντε και το Κώστα Ναβαρίνο Soundtrack, σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική εμπειρία στη Ναβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο. Σάββατο 30 Μαΐου, στις 8, το Πράγμα, στην ορχήστρα του Κωστή Χριστοδούλου. Στις 9, ο διεθνώς αναγνωρισμένος Τζανλούκα Πετρέγια. Και μέσα από το Open Call, νέοι καλλιτέχνες από τη Μεσσηνία ανεβαίνουν στη σκηνή, δίνοντας φωνή στη σύγχρονη jazz δημιουργία της περιοχής. Μια εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους. Για περισσότερες πληροφορίες, www.navarinagora.com. Messinian Jazz Festival. Ζήσε τη jazz. Αλλιώς.
6: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 20 123, Menu Details, E-Food, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.
8: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
9: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
8: Τριγκυλίδας Travel.
9: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
8: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
9: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
8: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
9: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
8: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
9: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
8: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27 21 09 900
9: ή στο www.trigilidas.gr.
8: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
7: Σας περιμένουμε στην Ναβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουργιο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chill Box μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinoagora.com.
1: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο.

Πάντοτε στον Kiss, 36 μετά τις 10, τσαγκαροδευτέρα σήμερα, παιδιά. Υπομονή, μέρα είναι και θα περάσει όπως τόσες και τόσες πριν και άλλες τόσες και τόσες μετά. Να ευχηθώ καλή εβδομάδα, ελπίζω να είστε καλά, να είστε υγιείς πάνω απ' όλα. Βλέπετε τι συμβαίνει στον κόσμο, να προσέχετε και να προσέχουμε πάρα πολύ. Χωρίς με τους Love Speak, στο Wanna Fly ήρθαν στην παρέα, ενώ λίγο πριν απολαύσαμε την Έλενα Παπαρίσου, The Light in Our Soul. Και βέβαια ας συνεχίσουμε τα νέα της ημέρας. Με τη στεγαστική κρίση στη χώρα μας να έχει εξελιχθεί σε ένα σοβαρότατο κοινωνικό, αφενός και οικονομικό πρόβλημα αφετέρου, με το κόστος της στέγασης να επιβαρύνει ασφιχτικά όλα τα νοικοκυριά, κυρίως στην πρωτεύουσα. Σύμφωνα τώρα με τα στοιχεία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ένα ζευγάρι με μέσο μισθό στην Αθήνα χρειάζεται περίπου το 65% του εισοδήματός του για ενίκιο. Γεγονός που κατατάσσει τη χώρα μας στις χώρες με τη μεγαλύτερη στεγαστική επιβάρυνση στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι αυξήσεις στα ενίκια, ιδιαίτερα στις νέες μισθώσεις, αλλά και στις περιοχές υψηλής ζήτησης, ξεπερνούν κατά πολύ την άνοδο των εισοδημάτων. Παρότι το διαθέσιμο εισόδημα μπορεί να αυξήθηκε τα τελευταία χρόνια, εντούτοις η άνοδο των τιμών στην αγορά των ακινήτων ακύρωσε αυτό το όφελος και το μέσο κόστος στέγασης απορροφήθηκε με μεγάλο μέρος από τις αποδοχές των ενοικιαστών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα προειδοποιεί ότι η κρίση επηρεάζει όχι μόνο την καθημερινότητα των πολιτών, αλλά και τα νοικοκυριά και την οικονομία αφενός, περιορίζοντας την κατανάλωση, την εργασιακή κινητικότητα, αλλά και επιβαρύνοντας τις δημογραφικές προοπτικές. Για το λόγο αυτό απορρίπτει μέτρα όπως τα γενικευμένα επιδόματα και τα πλαφόν στα ενοίκια, θεωρώντας ότι τελικά αυξάνουν περαιτέρω τις τιμές ή μειώνουν την προσφορά στις κατοικίες. Τέλος, σαν βασική λύση, προτείνεται η αύξηση της προσφοράς στα κίνητα μέσω διαρθρωτικών

παρεμβάσεων, όπως η απλοποίηση των οικοδομικών αδειών, οι αλλαγές στον πολεοδομικό σχεδιασμό, αυτό και αν είναι αγκάθι, η ενίσχυση των επενδύσεων στην κατοικία, η ανάπτυξη της κοινωνικής στέγασης και η αξιοποίηση των υποβαθμισμένων περιοχών. Τέλος, η στεγαστική πολιτική αποτελεί πλέον κορυφαία προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σε πολύ λίγο, μετά το break των 11, θα έχουμε και το σημερινό διαγωνισμό, στον οποίο διεκδικείται μια διπλή πρόσκληση συνοδευόμενη από δύο ποτά για να πάρετε το τέρι, να πάρετε τον κολλητό, την κολλητή σας και να ριβάρετε στο Between Bar, στο W, στην Κώστα Ναβαρίνο, την Κυριακή ανήμερα του Αγίου Πνεύματος, για να δείτε, να απολαύσετε και να περάσετε πολύ, πολύ όμορφα με τον Μάξι Μεράκη και τον Γέρο στα πλαίσια του Κόσμο Athens. Κάντε λίγη υπομονή, ο τρόπος συμμετοχής είναι πάρα πάρα πολύ εύκολος. Θα πω για ακόμα μια φορά, Κυριακή 31 του μήνα, Between Bar W, Κώστα Ναβαρίνο, Μάξι Μεράκη και Γέρο έρχονται για να απογειώσουν τη διασκέδασή σας. Ο Κις είναι εδώ για να σας στείλει, να τους δείτε και να περάσετε πολύ πολύ όμορφα. Όλα αυτά βέβαια μετά το break των 11.

0: Είναι υπέροχο πάντρεμα του χθες με το σήμερα από τους Infernal. Συγγνώμη, Self Control. Πρώτη μεγάλη επιτυχία από τον Ραφαέλ Ραφόλη για την ιστορία. Μετά το διασκευαστή Λόνα Μπράνιγκαν, το κάνει τεράστια επιτυχία. Έχει διασκευαστεί, έχει ρεμιξαριστεί πάρα πολλές φορές από πάρα πολλούς καλλιτέχνες αλλά και DJs. Σε λίγο πάμε σε break και επιστρέφουμε για το σημερινό διαγωνισμό που μπορείτε να διεκδικήσετε μια διπλή πρόσκληση, η οποία συνοδεύεται και από δύο ποτά για να πάρετε το τέρι σας, τον κολλητό, την κολλητή σας, και να κατηφορήσετε στο Between Bar, στο W στην Κώστα Ναβαρίνο την Κυριακή, τέλος του μήνα, ημέρα του Αγίου Πνεύματος, για να απολαύσετε και να διασκεδάσετε με τον Μάξι Μεράκη και τον Γέρο. Όλα αυτά στα πλαίσια του κόσμου Athens. Μη φύγετε, τα λέμε σε λίγο.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
3: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT, ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες και λίγο καλύτερα.
2: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
3: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
4: Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. Πέμπτο και έκτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210 99444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.
5: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood, Instagram Πετράδι Restaurant.
4: Το Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές, θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φρατζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.
3: Για ένα ακόμα καλοκαίρι, το W Κώστα Ναβαρίνο ενώνει τις δυνάμεις του με το Cosmo Athens, το Talk of the Town Club της Αθήνας. Οι signature βραδιές του Cosmo Athens Music Saves έρχονται στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος 31 Μαΐου στο Between Bar. Μάξι Μεράκη, Γέρο αναλαμβάνουν τα decks για μια βραδιά γεμάτη vibes. W Κώστα Ναβαρίνο ex Cosmo Athens. Μην το χάσεις. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου more.gr.

Τρολόιδο στον Κύριε, δείχνει 4 λεπτά και μετά τις 11, σήμερα Δευτέρα 25 του Μάη. Ναι, και εδώ καλή εβδομάδα για ακόμα μια φορά στους φίλους και τις φίλες που έστω και αυτήν την ώρα συντονίστηκαν στον Κις. Είμαι ο Μάνος Ιδωγεωργάκης και με το Kiss at Work θα πάμε παρέα μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Όπως ακούσατε λίγο πριν, έχετε ένα πολύ μεγάλο event την Κυριακή, ανήμερα του Αγίου Πνεύματος, στο Between Bar, στο W, στην Κώστα Ναβαρίνο, το στολίδι της Μεσσηνίας, με τον Μάξι Μεράκη και τον Γέρο. Ο Kiss είναι εδώ και σας δίνει την δυνατότητα να απολαύσετε αυτούς τους δύο υπέροχους DJ στα πλαίσια του κόσμου Athens, του Talk of the Town στην πρωτεύουσα, με έναν διαγωνισμό ο οποίος θα σας δώσει την δυνατότητα να διεκδικήσετε πολύ πολύ εύκολα, έτσι, μια διπλή πρόσκληση η οποία συνοδεύεται με δύο ποτάκια, να περάσετε πολύ πολύ όμορφα από όλους εμάς εδώ στον Kiss την Κυριακή 31 Μαΐου. Ανήμερα του Αγίου Πνεύματος, όπως είπα, καλώντας πολύ απλά στο 6982-890-890. 6982-890-890 και η σημερινή διπλή πρόσκληση για να απολαύσετε τους αγαπημένους DJs, τον Μάξι Μεράκη και τον Γέρο. Ανήμερα του Αγίου Πνεύματος, στο Between Bar στην Κώστα Ναβαρίνο, στο W, θα γίνει δικιά σας. Εμείς είμαστε εδώ και περιμένουμε.

Ο Adam Lambert, ο οποίος ακολουθεί τα τελευταία χρόνια τους Queen, ήρθε στην παρέα με το νέο του single με τον τίτλο Eat You Alive, για να προηγηθεί ο Armin Van Buuren με την Argy και τον Marlo Rex στο Like a Child, ένα τραγούδι που μας αρέσει πάρα πολύ εδώ στον Kiss. Συνεχίζουμε τα νέα της ημέρας, θα αλλάξουμε λίγο τη θεματολογία και να μιλήσουμε για το λεγόμενο anti-work movement, την κίνηση δηλαδή anti-work, η οποία εκφράζει τη σύγχρονη αμφισβήτηση της παραδοσιακής εργασιακής κουλτούρας 9 με 5, ιδιαίτερα στην νέα γενιά των εργαζομένων και πιο συγκεκριμένα στην Generation Z. Για δεκαετίες τώρα η σταθερή εργασία συνδεόταν με την οικονομική ασφάλεια αλλά και την κοινωνική ανέλυξη, όμως σήμερα πολλοί νέοι θεωρούν ότι η ζωή δεν πρέπει να περιστρέφεται αποκλειστικά γύρω από τη δουλειά. Έτσι εμφανίστηκαν τάσεις όπως το quiet quitting, το acting your wage αλλά και το anti-hustle culture. Το κίνημα ξεκίνησε κυρίως μέσα από την κοινότητα anti-work στο Reddit, όπου εργαζόμενοι μοιράζονταν εμπειρίες εξουθένωσης, χαμηλών μισθών αλλά και πίεσης. Τη συνέχεια ανέλαβε το TikTok, το οποίο καθόρισε καθοριστικά την διάδοση αυτών των ιδεών μέσα από hashtags που προωθούσαν την ισορροπία ανάμεσα στην εργασία αλλά και την προσωπική ζωή. Η κεντρική τώρα έκφραση του κινήματος anti-work αποτελεί το quiet quitting, δηλαδή την άρνηση των εργαζομένων να εργάζονται πέρα από τα καθήκοντα και το ωράριό τους χωρίς αντίστοιχη αμοιβή. Οι υποστηρικτές τώρα θεωρούν ότι δεν πρόκειται για τεμπελιά, αλλά για μια προσπάθεια αποκατάστασης της ισορροπίας αλλά και της προστασίας της ψυχικής υγείας των εργαζομένων. Η στάση αυτή συνδέεται άμεσα από τις εμπειρίες της γενιάς Z, η οποία μεγάλωσε μέσα σε οικονομικές κρίσεις, ακρίβεια, στεγαστική λειτουργία, δυσκολία αλλά και εργασιακή ανασφάλεια. Πολλοί ναι, πολλοί δέοι δεν πιστεύουν πλέον ότι η αφοσίωση σε μια εταιρεία εγγυάται και καλύτερο μέλλον. Παρόμοια τώρα κινήματα εμφανίζονται και αλλού, όπως στο κινέζικο Tang Pink, που απορρίπτει την εξαντλητική κουλτούρα της υπερεργασίας. Τέλος, θα μπορούσαμε να πούμε ότι το anti-work movement δείχνει ότι αλλάζουν οι αντιλήψεις γύρω από την εργασία και την επιτυχία. Η νέα γενιά πλέον επιδιώκει μια πιο ισορροπημένη ζωή, όπου η επαγγελματική τους επιτυχία συνυπάρχει με την ψυχική τους υγεία, και τέλος την ίδια τους την προσωπική ελευθερία.

Πάντα στον Kiss, λίγο πριν την επόμενη γορτούλα στα μαγαζιά, 21 λεπτά και μετά τις 11, Κοσίν Κάσια Κάτς και λίγο πριν I Feel So Free με την Ματώνα. Να πω θερμά συγχαρητήρια στους Ερυθρόλευκους, στους οπαδούς του Ολυμπιακού, μια που χθες έναν απίστευτο και, τι να πω, δεν πονάω να βρω και την έκφραση. Τέλος πάντων, θα πω έναν απίστευτο αγώνα. Επικράτησαν τελικά της Real Madrid με, αν θυμάμαι καλά, 95-80. 98. Δεν θυμάμαι και το σκορ, παιδιά, συγχωρέστε με, δεν είμαι φίλος του μπάσκετ. Όπως και να έχει, είδαμε εδώ στην πόλη τους πανηγυρισμούς την ώρα που τελείωσε τελικός. Πρώτα αθλητής Ευρώπης ο Ολυμπιακός για το 2026, βέβαια. Οι πράσινοι έχουν συνοχωρηθεί πάρα πολύ. Τι να κάνω, παιδιά, άλλος κερδίζει, άλλος χάνει. Δεν είναι αυτός που θα κρίνει την απόδοση του Παναθηναϊκού στις αναμετρήσεις που είχε κόντρα στην Βαλένθια. Όπως και να έχει, το μόνο ευχάριστο νέο είναι ότι η χώρα μας σήκωσε ψηλά την κούπα της Ευρώπης με τους Ερυθρόλευκους να πανηγυρίζουν την κατάκτηση του τροπέου. Θερμά συγχαρητήρια στους Ερυθρόλευκους. Εμείς εδώ θα στοιχήσουμε τα νέα της ημέρας, αλλάζουμε λίγο τη θεματολογία. Πάμε σε μια μεγάλη επιστημονική μελέτη η οποία έδειξε ότι ο ύπνος παίζει καθοριστικό ρόλο στην υγεία αλλά και τη βιολογική γύρανση του οργανισμού. Η συγκεκριμένη μελέτη περιλάμβανε περίπου 500.000 άτομα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που έδειξε η έρευνα, τόσο η έλλειψη όσο και η υπερβολική διάρκεια ύπνου συνδέονται με την ταχύτερη γύρανση και αυξημένο κίνδυνο προβλημάτων υγείας, όπως είναι οι καρδιοπάθειες, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, η κατάθλιψη, ακόμα και η υπέρταση. Οι ερευνητές τώρα διαπίστωσαν ότι οι άνθρωποι που κοιμούνται περίπου 6,4 μέχρι 7,8 ώρες κάθε μέρα παρουσιάζουν καλύτερους δείκτες υγείας και χαμηλότερη βιολογική ηλικία. Αντίθετα, όσοι κοιμούνται λιγότερο από 6 ή και περισσότερο από 8 ώρες εμφανίζουν μεγαλύτερη φθορά στον οργανισμό. Τέλος, η μελέτη τονίζει ότι ο ύπνος δεν αποτελεί μονάχα το μέσο ξεκούρασης και ένα reboot του εγκεφάλου, αλλά βασικό παράγοντα για τη σωστή του λειτουργία, όπως επίσης και για την σωστή λειτουργία του ανοσοποιητικού αλλά και του καρδιαγγειακού μας συστήματος. Συνεπώς, η υιοθέτηση σωστών συνηθιών στον ύπνο μπορεί να συμβάλλει συμπαντικά στη βελτίωση της υγείας αλλά και της ποιότητας της ζωής μας.

με ένα αγαπημένο 90's από το Σκαπέλα, You Got To Let The Music. Θα πάμε την επόμενη βολτούλα σαν μαγαζιά. Να σας υπενθυμίσω ότι ο διαγωνισμός τρέχει. Μια διπλή πρόσκληση, δύο ποτά για το τέρι σας, τον κορυτό, την κολλητή σας, για την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος στο Between Bar, στο W, στην Κώστα Ναβαρίνο. Πάρε με το Μάξι Μεράκι και τον Γέρο, σας περιμένει. Απλά είναι just one phone call away. 6982-890-890. 6982-890-890 και η σημερινή πρόσκληση διπλή θα γίνει δικιά σας. Freestyle, stop, we on the dance floor. Freestyle, stop, we on the dance floor. Freestyle, stop.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
2: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
3: Square Outlet. Διάλυση τιμών για λίγες μέρες. Όλα τα επώνυμα brands θα τα βρείτε 10, 15, 20 και 30 ευρώ. Square Outlet. Αγαπημένα ανδρικά και γυναικεία. Μόνο 10, 15, 20 και 30 ευρώ. Και μόνο για λίγες μέρες. Square Outlet. Αναγνωσταρά 53 στη Καλαμάτα. Μη το χάσεις.
4: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων. Με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392 σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
5: Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια, η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας. Το εστιατόριο Actinoc στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Actinoc έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Actinoc διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinoc. Reservation 27-210-23-860.
6: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο.

συνταχτούμε μετά τις 11 εδώ στον Kiss, σε Δευτέρα 25 του Μάη. Καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες. Είμαι ο Μάνος Βογιουργάκης, είστε στον Kiss και μαζί θα πάμε μέχρι την 9 το μεσημέρι. Η Αζάρι θα στην παρέα με το After Midnight και λίγο πριν η Miley Cyrus με το Flowers, η οποία πλέον αποκτάει το δικό της αστέρι στη λεωφόρο της δόξας του Hollywood. Σε μια τελετή που αναγνώρισε τη συνολική της πορεία στη μουσική, την τηλεόραση αλλά και τον κινηματογράφο. Φανταστείτε πόσο υπέροχα νιώθει αυτή τη στιγμή η Miley Cyrus, πετάει στα ουράνια κυριολεκτικά.

καλλιτέχνητα συγκίνησε το κοινό με την ομιλία της, την οποία ευχαρίστησε τόσο την οικογένεια όσο και τους υποστηρικτές της, μιλώντας για την αποδοχή και την προσωπική της εξέλιξη. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν μέλη της οικογένειάς της και γνωστά πρόσωπα από το χώρο της μόδας και του θεάματος, ενώ ιδιαίτερη συζήτηση προκάλεσε η απουσία του πατέρα της, του Billy Ray Cyrus. Ομιλίες από διεθνείς προσωπικότητες ανέδειξαν την επιρροή αλλά και την καλλιτεχνική της ταυτότητα. Η τελετή αποτέλεσε μια συμβολική επιβεβαίωση της πορείας της Miley Cyrus από την αρχή της καριέρας της μέχρι τη σημερινή της καταξίωση και καθιέρωση σαν μια σημαντική μορφή στην pop κουλτούρα με έμφαση τη δημιουργικότητα, την αυθεντικότητα αλλά και τη διαρκή ανανέωση της καλλιτεχνικής της έκφρασης. Μπράβο λοιπόν στη Miley, αγαπάμε τη Miley. Τώρα απέκτησε και το δικό της αστέρι στο Hall of Fame, στην λεωφόρο της δόξας στο Hollywood, πριν από λίγες μέρες συγκεκριμένα, πριν από 3 ημέρες έγινε η τελετή.

Όλοι οι αγαπημένοι καλλιτέχνες είναι στον Kiss. 90s to now. Όλα τα αγαπημένα τραγούδια παίζουν στον Kiss 90s to Now.

εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurants Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.

Home Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα

0: Ελλάδας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt. Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721 063 690.
1: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
2: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
1: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
2: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
1: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
2: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
1: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
2: Τηλέφωνα 2-32 και 6-9-45-100-7-35.
1: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

Εδώ μας ήσταν Kiss, σε πρώτο τελευταίο ημίρο. Σας άφησα να απολαύσετε αγαπημένα 90's Now χωρίς λόγο, έτσι για να περάσω όσο γίνεται καλύτερα. Επιστρέψαμε με τους Daft Punk και το One More Time. Συνεχίζουμε τα νέα της ημέρας εδώ στον Kiss, 4 μετά τις 12, με θέματα που αφορούν την υγεία μας. Και θα μιλήσουμε για την ισορροπία του σακάρου στο αίμα, όπου είναι ένας βασικός παράγοντας για την υγεία μας, ειδικά μετά την ηλικία των 40, καθώς επηρεάζει την ενέργεια, τη διάθεση αλλά και το μεταβολισμό. Οι απότομες αυξομοιώσεις της γλυκόζης δεν αφορούν μόνο τα άτομα με διαβήτη, αλλά μπορούν να επηρεάσουν όλους με πιο έντονα αποτελέσματα όσο μεγαλώνουμε. Ορμονικές διαταραχές, στρες αλλά και έλλειψη ύπνου μπορούν να απορριθμίσουν το σάκχαρο, οδηγώντας σε συμπτώματα όπως είναι η πνηλία μετά το φαγητό. Έντονη επιθυμία για γλυκά, μεταπτώσει στη διάθεση, νυχτερινές αφυπνίσεις, πείνα, αύξηση κοιλιακού βάρους και λίπους, θολούρα, μειωμένη αντοχή αλλά και υπερβολική κατανάλωση στην καφεΐνη. Η αντιμετώπιση τώρα βασίζεται σε μια ισορροπημένη διατροφή με πρωτεΐνες, φυτικές ίνες και υγιεινά λιπαρά, αποφυγή στα επεξεργασμένα τρόφιμα, τακτικά γεύματα, πάνω απ' όλα πολύ καλή ποιότητα στον ύπνο και άσκηση ιδιαίτερα για ενδυνάμωση. Τέλος, η σταθεροποίηση του σακχάρου συμβάλλει σε καλύτερη ενέργεια, συγκέντρωση και συνολική ευεξία.

13 μετά τις 12, προτελευταίο ομίωρο. Εδώ στον Κέις, ελπίζω πάντα να περνάτε πολύ πολύ όμορφα. Και σήμερα, Δευτέρα 25 του μήνα, είμαι ο Μάνος Ιφογεωργάκης και με το Kiss at Work θα πάμε παρέα μέχρι τη μία το μεσημέρι. Να γυρίσουμε λίγο στα της οικονομίας, μία απίστευτη είδηση. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου τώρα προς την αγορά αυξήθηκαν σημαντικά το πρώτο τρίμηνο του 26, φτάνοντας συνολικά τα 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή κατά 526 εκατομμύρια περισσότερα σε σχέση με το τέλος του 25. Το κράτος χρωστάει. Αν προσθεθούν τώρα οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων, το συνολικό χρέος του κράτους προς επιχειρήσεις και ιδιώτες ανέρχεται στα 3,86 δισεκατομμύρια ευρώ. Το μεγαλύτερο τώρα πρόβλημα εντοπίζεται στα δημόσια νοσοκομεία, των οποίων οι οφειλές προς τους προμηθευτές έφτασαν κοντά στα 2 δις, στο 1,59 για την ακρίβεια. Η σημαντική αύξηση καταγράφεται και στους δήμους και τις περιφέρειες, με τα χρέη των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης να ανεβαίνουν από 180 σε 412 εκατομμύρια ευρώ μέσα σε λίγους μήνες. Παράλληλα, αυξημένες παραμένουν οι υποχρεώσεις των ασφαλιστικών ταμείων αλλά και των υπουργείων, ενώ οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων προς τους πολίτες έφτασαν τα 766 εκατομμύρια ευρώ, με μεγάλο μέρος τους να καθυστερεί για πάνω από 90 ημέρες. Η εικόνα αυτή, όπως είναι λογικό, προκαλεί ανησυχία για την οικονομική επιβάρυνση της αγοράς αλλά και την αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης.

Ο Ολυμπιακός μπορεί να πήρε το πρωτάθλημα της Ευρώπης, αλλά δυστυχώς μια ακόμα δυσάρεστη είδηση πέρα από τον χαμό της, ο γος Μαστροκώστα έρχεται να ταράξει λίγο την επικαιρότητα. Ο μεγάλος ρίλος του ποδοσφαίρου Παρασκευά Σάντσας έφυγε από τη ζωή στα 49 του χρόνια. Τα τελευταία χρόνια μάλιστα πάλευε με την πλάγια αμυοτροφική σκλήρυνση ή νόσο του κινητικού νευρώνα, από την οποία έπασχε και ο Στίβεν Χόκινγκ και τον είχε καθυλώσει σε αμαξίδιο. Ο Παρασκευά Σάντζας αποτέλεσε έναν από τους κορυφαίους στόπερ της γενιάς του, αγωνιζόμενος στον Ολυμπιακό, την Ξάνθη και τη Δόξα Δράμας. Παράλληλα ήταν και διεθνής, με τη βανέλα της οποίας φόρεσε σε 26 αναμετρήσεις. Μεγάλη απώλεια για το ποδόσφαιρο. Τρεμά συλληπιτήρια. Πάρω πλέον της εβδομάδας. Κέσα, οριγκάμι. Πάντα αγαπημένα 90's του Νόδος Ονκής. Ο γερός ήδη βλέπετε ότι χαλάει. Στις 10 είχαμε ηλιοφάνεια, τώρα έχουμε σύννεφα, είπαμε θα βρέξει σήμερα.

0: Declan Donovan, Hungry Heart. Λίγο πριν ακούσαμε τον David Guetta με την Bebe Rexha στο I'm Good και συνεχίζουμε τα νέα της ημέρας λίγο πριν την τελευταία βολτούλα στα μαγαζιά. Θα μιλήσουμε για την αύξηση της παχυσαρκίας στα Ελληνόπουλα, η οποία αποτελεί σοβαρό ζήτημα για τη δημόσια υγεία, σύμφωνα με ειδικούς όπως τον καθηγητή Αθανάσιο Παπαϊωάννου. Βασικές αιτίες τώρα είναι η μείωση της σωματικής δραστηριότητας, οι αλλαγές στις διατροφικές συνήθειες και η απομάκρυνση από τη μεσογειακή διατροφή, καθώς και οι κοινωνικο-οικονομικοί παράγοντες όπως είναι το στρες, αλλά και οι δυσκολίες σε ευάλωτες οικογένειες. Σημαντικό τώρα ρόλο παίζει και η έλλειψη χώρων άθλησης αλλά και παιχνιδιού, που περιορίζει τις ευκαιρίες των παιδιών για φυσική δραστηριότητα, ενώ συχνά οι γονείς δεν είναι παρκώς ενημερωμένοι για τα ωφέλη της άσκησης. Παράλληλα, η ψυχολογία επηρεάζει άμεσα τόσο τη διάθεση για άσκηση όσο και τις διατροφικές επιλογές, με το στρες να επιβαρύνει την όλη κατάσταση. Αντίθετα, η σωματική δραστηριότητα συμβάλλει θετικά στην ψυχική υγεία των παιδιών, ενισχύοντας την αυτοεκτίμηση και μειώνοντας το άγχος αλλά και την κατάθλιψη. Συνολικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι η αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας απαιτεί συνδυασμό καλύτερης διατροφής, περισσότερης άσκησης, ψυχολογικής υποστήριξης αλλά και ενημέρωσης των γονιών, με στόχο τη βελτίωση της υγείας αλλά και της ποιότητας ζωής των παιδιών τους. We'll be back with the biggest
1: hits. Stay tuned on Kiss FM. Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 98 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
2: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις, αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210 62 320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση, με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Στην Φινικούντα η διαμονή σας γίνεται πιο ευχάριστη όταν επιλέξετε τα Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Δίπλα στη θάλασσα, εξοπλισμένα για όλες τις ανάγκες μιας οικογένειας, Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Στη Φινικούντα, site bluehouses.gr.
3: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

0: εδώ πριν DJ Bobo και Let the Dream Come True. Μετά το break, τελευταίο ημίωρο εδώ στον Kiss. Ελπίζω πάντα ότι περνάτε πολύ πολύ όμορφα. Είμαι ο Μάνος Ιφογεωργάκης και θα πάμε μαζί για ακόμα για περίπου 25 λεπτάκια. Πάμε λίγο στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας. Έχουμε handball στις 7 με την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ για την Α1 από το Μέγκα. Στις 7 έχουμε στοίχημα στο μπάσκετ με την αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Άρη από την ΕΡΤ2. Έχουμε ποδόσφαιρο στις 9.30 με την αναμέτρηση της Paderborn με τη Wolfsburg για την Bundesliga από τον Nova Sport 3. Και τέλος στις 10 το βράδυ με την αναμέτρηση της Saint Mirren με την Patrick Thilst για την Premiership στη Σκωτία από τη συχνότητα του Cosmote Sport 3. You're listening to Kiss. Are you serious?
1: Yeah, we're serious.
0: Okay, just checking.

Where's my husband? Αφήνει και η Ράγε εδώ στον Kiss και φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος και πιστεύω ότι ήρθε να ρίξουμε και μια γρήγορη ματιά στα ζώδια. Για τους κρυούς σήμερα, η ημέρα σου δίνει ένταση αλλά και τη δύναμη να ξεκαθαρίσεις όσα σε πίεζαν καιρό. Για τους Σταύρους τώρα, σήμερα θέλεις χαλαρές στιγμές, καλή παρέα και ανθρώπους που σε κάνουν να νιώθεις άνετα. Ποιος δεν θέλει κάτι τέτοιο. Για τους Διδύμους σήμερα φέρνει επικοινωνίες αλλά και εξελίξεις, καθώς και μια είδηση που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα. Για τους Καρκίνους σήμερα σε κάνει πιο ευαίσθητο ή ευαίσθητη και πιο έτοιμο ή έτοιμη να μιλήσεις ανοιχτά πλέον για όσα νιώθεις. Για τα Λιοντάρια σήμερα τραβάς την προσοχή χωρίς προσπάθεια και μια συνάντησή σου θα σου ανεβάσει τη διάθεση. Για τους Παρθένους μια μικρή αλλαγή στη μέρα σου σήμερα θα σε βοηθήσει να χαλαρώσεις περισσότερο από όσο περίμενας. Για τους Ζυγούς τώρα η μέρα σε βάζει να δεις πιο καθαρά ποιοι άνθρωποι αξίζουν και ποιοι όχι το χρόνο σου. Για τους Σκορπιούς το ένστικτό σου είναι δυνατό και μπορείς εύκολα να καταλάβεις τι κρύβεται και τι υπάρχει πίσω από τα λόγια. Για τους Τοξότες η μέρα θέλει αυθορμητισμό, μετακινήσεις και μια πρόταση που θα σε βγάλει από την όποια ρουτίνα. Για τους εγώ καιρούς τώρα σήμερα μπορείς να οργανώσεις καλύτερα τις σκέψεις και τα επόμενα βήματά σου χωρίς πίεση. Για τους υδροχόους μια νέα ιδέα ή ακόμα μια ενδιαφέρουσα κουβέντα σήμερα μπορεί να αλλάξει τελείως τη διάθεσή σου. Και τέλος για τα ψαράκια, η μέρα σε βοηθάει να αφήσεις πίσω σκέψεις και καταστάσεις που σε είχαν κουράσει ψυχολογικά.

Με την μέρα Φιώνα και το Monday Morning φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα ευχαριστώ θερμά που ήσασταν στην παρέα. Είμαι ο Μάνος Ιβογιουργάκης, ήμασταν μαζί από τις 10 μέχρι τώρα, ελπίζω ότι περάσετε πολύ πολύ όμορφα. Ο Θοδωρής Σαραντόπουλος έρχεται στη συνέχεια, ο Γιώργος Λέζαρος στις 3 και βέβαια ο Γύρης Μιτσέλης στις 6 το απόγευμα. Να σας υπενθυμίσω ότι σήμερα ο καιρός χαλάει, βροχή, ασθενή βροχόπτωση και βροχή κανονική όλη την ημέρα. Στις 3 θα ξεκινήσουν οι πρώτες ψυχάλες και θα κορυφωθούν γύρω στις 6. Ο Ιδριάργυρος βέβαια δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Να έχετε μια πολύ πολύ όμορφη μέρα, μια ακόμα καλύτερη εβδομάδα και εμείς βέβαια θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο, όπως πάντα, λίγο μετά τις 10 το πρωί.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Πριν το καλοκαίρι και ήρθε η στιγμή να αποκτήσεις το σώμα που ονειρεύεσαι στο πολυτελέστατο κέντρο αισθητικής Αζαλέα Spa. Απόλυτη θεαματική μεταμόρφωση με τη νέα σούπερ προσφορά. 6 συνεδρίες LPG σώματος, 6 πρεσοθεραπείες, 1 κρυολιπόλυση και 6 μασάζ κυταρίτιδας μόνο με 290 ευρώ. Νιώσε πιο ανάλαφρη, πιο σμιλεμένη, γεμάτη αυτοπεποίθηση με άμεσα και ορατά αποτελέσματα. Αζαλέα Spa, Μητροπέτροβα 8, πρώτος όροφος, στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2721-090-010.
2: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνικής και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγόνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΑΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
3: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
4: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
3: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
4: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
5: Στη Μεσσηνία, η jazz αποκτά τον δικό της καλοκαιρινό παλμό. Το Messinian Jazz Festival, σε συνεργασία με το Καζάντε και το Κώστα Ναβαρίνο Soundtrack, σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική εμπειρία στη Ναβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο. Σάββατο 30 Μαΐου, στις 8, το Πράγμα, στην ορχήστρα του Κωστή Χριστοδούλου. Στις 9, ο διεθνώς αναγνωρισμένος Τζανλούκα Πετρέγια. Και μέσα από το Open Call, νέοι καλλιτέχνες από τη Μεσσηνία ανεβαίνουν στη σκηνή, δίνοντας φωνή στη σύγχρονη jazz δημιουργία της περιοχής. Μια εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinagora.com. Messinian Jazz Festival. Ζήσε τη jazz. Αλλιώς.
6: Square Outlet. Διάλυση τιμών για λίγες μέρες. Όλα τα επώνυμα brands θα τα βρείτε 10, 15, 20 και 30 ευρώ. Square Outlet. Αγαπημένα ανδρικά και γυναικεία. Μόνο 10, 15, 20 και 30 ευρώ. Και μόνο για λίγες μέρες. Square Outlet. Αναγνωσταρά 53 στη Καλαμάτα. Μην το χάσεις.
7: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721063.
2: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος σκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι ή κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Φέτος η θέα στο Ιόνιο αποκτά νέες γεύσεις.
8: Το Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar, επηρεασμένο από την Μεσόγειο και την Ελλάδα, παρουσιάζει νέα πιάτα που πρέπει να δοκιμάσετε. Signature Cocktails σε απόλυτη ταύτιση με το αυθεντικό φυσικό περιβάλλον του τόπου. Summer is here. Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar. Φινικούντα. Ο χώρος διατίθεται και για εκδηλώσεις. Τηλέφωνο για reservation πληροφορίες 6987 47 27 55. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.
9: Για ένα ακόμα καλοκαίρι, το W Κώστα Ναβαρίνο ενώνει τις δυνάμεις του με το Cosmo Athens, το Talk of the Town Club της Αθήνας. Οι signature βραδιές του Cosmo Athens Music Saves έρχονται στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό. Την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος 31 Μαΐου στο Between Bar. Μαξιμερά Γέρο, αναλαμβάνουν τα decks για μια βραδιά γεμάτη vibes. W Κώστα Ναβαρίνο ex Cosmo Athens. Μην το χάσεις. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου more.com.

0: Kiss FM 89. 90's to now.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε στον Kiss. Θοδωρή Σαρατόπουλο στο μικρόφωνο, κοντά σας μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Δευτέρα σήμερα 25 Μαΐου, φεύγει σιγά σιγά και αυτός ο μήνας. 2 ώρες με πάρα πολύ μουσική, επικαιρότητα. Έχουμε επικαιρότητα σήμερα. Έχουμε και χαρούμενες ειδήσεις για τους Ολυμπιακούς, βέβαια, όχι για εμάς τους Παναθηναϊκούς. Εμείς είμαστε θλιμμένοι εδώ και πάρα πολλές ημέρες. Αλλά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό που κατέκτησε τη EuroLeague, το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, στην κορυφαία διοργάνωση της Ευρώπης ό,τι αφορά το μπάσκετ. Θα τα πούμε αυτά λίγο αργότερα. Τι έγινε, πώς έγινε και γιατί έγινε. Σε λίγο θα πάμε στον καιρό. Αυτές είναι οι Bangles και το Walk Like an Egyptian. Λοιπόν, να περάσουμε καλά αυτές τις 2 ώρες που έχουμε μπροστά μας. Παντού βλέπω κύπελα και κόκκινα. Ανοίξεις τηλεόραση, μπεις στα social media, ό,τι και να κάνεις. Πράσινο δεν βλέπεις πουθενά. Εξαφανίστηκε. Μόνο ο πλάτανος που έχω ως θέα εδώ στο μπαλκόνι, στο στούντιο του Kiss. Ο πλάτανος είναι, έχει πρασινίσει κιόλας αρκετά. Θα κοιτάω τον πλάτανο, τι να κάνω.

Λοιπόν, πάμε στα όχι ευχάριστα. Σε ηλικία 49 ετών έφυγε από τη ζωή ο Παρασκευάς Άντζας, έπειτα από μεγάλη μάχη που έδωσε με σοβαρό πρόβλημα υγείας, σκορπίζοντας τη θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Τα τελευταία χρόνια ο παλέμαχος άσος του Ολυμπιακού πάλευε με την ALS, πλάγια αμυοτροφική σκλήρυνση, νόσος του κινητικού νευρώνα, έτσι αναλύεται, χαρακτηρίζεται αυτή η νόσος. Σήμερα το πρωί άφησε την τελευταία του πνοή, σκορπίζοντας τη θλίψη στη γενέτειρά του, την δράμα στα παιδιά του, την οικογένειά του, αλλά και σε όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο Παρασκευάς Άντζας αποτέλεσε ένα από τους κορυφαίους στόπερ της γενιάς του, αγωνιζόμενος σε Ολυμπιακό, Ξάνθη και Δόξα Δράμας. Τα κορυφαία χρόνια της καριέρας του ήταν με την φανέλα του Ολυμπιακού, κατακτώντας 6 πρωταθλήματα Ελλάδος, 3 κύπελα και ένα Super Cup. Παράλληλα ήταν διεθνής με την Εθνική Ελλάδος, τη φανέλα της οποίας φόρεσε σε 26 αναμετρήσεις. Συνολικά στην καριέρα του είχε 344 συμμετοχές με απολογισμό 16 γκολ και 6 ασίστ.

Και πάμε και σε κάτι άλλο. Η γογό Μαστροκώστα, σύζυγος του τραϊνού Δέλα, απεβίωσε σε ηλικία 56 ετών μετά από πολυετή μάχη με

τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στον Ευαγγελισμό με την οικογένειά της στο πλευρό της, καθώς έδινε την ίστατη μάχη για τη ζωή, την οποία δυστυχώς δεν έμελε να κερδίσει. Την είδηση του θανάτου της ανακοίνωσε η κόρη της λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα.

Επίσης ένας ξέρετε, είναι πολύ άσχημο να φεύγουν άνθρωποι σε ηλικίες όπου θα μπορούσαν να ζήσουν πολλά μα πάρα πολλά χρόνια ακόμα. Ένας 29χρονος χάσει τη ζωή του σε τροχαίο στην Ζαχάρο. Προσοχή στους δρόμους. Billie Eilish, Birds of a Feather. Και σε λίγο θα πάμε σε ένα διαφημιστικό break. Θα επιστρέψουμε, Θοδωρής Αραδόπουλος κοντά σας μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Θα επιστρέψουμε με τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν, που θα έχουμε αυτή την εβδομάδα έως και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Μείνετε εδώ στον Kiss.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
2: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant. Στο Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φραντζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.

0: δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης. Η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine List από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια, η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας.
1: Σας περιμένουμε στην Ναβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουργιο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chill Box μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinoagora.com.
0: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.

Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στον Kiss. Έχω κάνει μια ανάρτηση στο Facebook για τον Παναθηναϊκό και την θλίψη και την πίκρα που έχει, μας έχει κυριεύσει μετά τον αποκλεισμό μας και την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος από τον Ολυμπιακό στην έδρα μας. Περιγράφοντας, θεωρώ την πραγματικότητα. Τώρα βλέπω πολλούς φίλους του Παναθηναϊκού, οι οποίοι σαφέστατα είναι πικραμένοι, να αναφέρονται στην διαιτησία και ότι οι διαιτητές υποστήριξαν τον Ολυμπιακό για να φτάσει μέχρι το τελικό και να πάρει το κύπελλο. Αυτό που έχω να πω εγώ είναι με το έμψυχο υλικό των αθλητών παιχτών που διαθέτουμε σαν ομάδα, που διαθέτει ο Παναθηναϊκός, δεν έπρεπε να ασχολείται καν με τη διαιτησία. Όσο και άδικη να ήταν, είναι τόσο σπουδαίοι παίχτες αυτοί που αποτελούν τον Παναθηναϊκό στο τμήμα μπάσκετ, που δεν είχαν ανάγκη κάποια σφυρίγματα εναντίον τους σε ό,τι αφορά τη διαιτησία. Πολλά τα εκατομμύρια τα οποία επένδυσε ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού, ο κύριος Γιαννακόπουλος. Anyway, θα τα πούμε αυτά στο τελευταίο μέρος της εκπομπής.

Λοιπόν, πάμε να... πριν πάμε στον καιρό, να συνεχίσουμε με τις ειδήσεις που κυριαρχούν σήμερα. Στον εισαγγελέα οδηγείται ο 30χρονος που συνελήφθη για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του στο Τριάδι του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη, με τις αρχές να προσπαθούν να συγκεντρώσουν περισσότερα στοιχεία ώστε να ξετυλίξουν το κουβάρι της ανατριχιαστικής ιστορίας. Σε βάρος του νεαρού άνδρα σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίας Εγκλημάτων Θέρμης για ανθρωποκτονία, καθώς και για παραβάσεις στην νομοθεσία περί ενδοοικογενειακής βίας και ναρκωτικών. Το αιματηρό περιστατικό αποκαλύφθηκε χθες το μεσημέρι όταν ο 67χρονος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στην μονοκατοικία του όπου διέμενε μαζί με το γιο του. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, το θύμα έφερε πολλαπλά θανατηφόρα τραύματα, τα οποία φέρεται να προκτήθηκαν ύστερα από έντονο καυγά ανάμεσα στους δύο άνδρες.

γύρω στους 28-29-30 βαθμούς Κελσίου. Και φαίνεται έτσι θα πάει και όλο το τρίμερο, με πάρα πολύ ήλιο, καιρός για θάλασσα, για μπάνιο, για... νομίζω ότι το Σαββατοκύριακο, αυτό το Σαββατοκύριακο, λογικά θα υποδεχθούμε το καλοκαίρι επίσημα με πάρα πολύ καλές θερμοκρασίες. Όπως σας είπα, εκεί γύρω στους 30. Σαντέ, νέο Ordinary Love. Και αμέσως μετά, Billie Eilish. Και με την Billie Eilish και την επιτυχία της Wildflower, το οποίο βραβεύτηκε, πήρε και Grammy το συγκεκριμένο τραγούδι. Θα πάμε σε διαφημιστικό break.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, σερβιρισμένα με χαμόγελα, το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970 577 450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην παραλία με μη.
2: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721098091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
3: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 275 36. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.

0: Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα. Τελικά, ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα. Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
1: Μότο Τσαχπίνης. Κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
2: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος και κάνεις μόνο στάση στο Μότο Τσαχπίνης.
1: Για να βρεις την πιο μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών.
2: Για να έχεις το πιο αξιόπιστο σέρβις.
1: Και τις πιο υπεύθυνες επισκευές.
2: Μότο Τσαχπίνης. Ανταλλακτικά των μεγαλύτερων εταιριών. Και σούπερ αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία.
1: Μότο Τσαχπίνης. Όνομα εμπιστοσύνης.
2: Κλαδά 13 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 20000.
1: Ό,τι χρειαστείς στο Τσαχπίνη θα το βρεις.
3: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίων. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS. Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 99 098.
4: Στη Μεσσηνία, η jazz αποκτά τον δικό της καλοκαιρινό παλμό. Το Messinian Jazz Festival, σε συνεργασία με το Καζάντε και το Κώστα Ναβαρίνο Soundtrack, σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική εμπειρία στη Ναβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο. Σάββατο 30 Μαΐου, στις 8, το Πράγμα, στην ορχήστρα του Κωστή Χριστοδούλου. Στις 9, ο διεθνώς αναγνωρισμένος Τζανλούκα Πετρέγια. Και μέσα από το Open Call, νέοι καλλιτέχνες από τη Μεσσηνία ανεβαίνουν στη σκηνή, δίνοντας φωνή στη σύγχρονη jazz δημιουργία της περιοχής. Μια εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους. Για περισσότερες πληροφορίες, www.navarinagora.com. Messinian Jazz Festival. Ζήσε τη jazz. Αλλιώς.
0: Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτινόκ. Reservation 27210 23 860.

Λοιπόν, εδώ είμαστε στον Kiss, είναι ακριβώς 9 λεπτά. Μετά τις 2 στο μικρόφωνο είναι πάντα ο Θοδωρής Σαραδόπουλος, κοντά σας μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Ασθενή σεισμική δόνηση μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίγκας σημειώθηκε τα ξημερώματα στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Ανατολικής Μάνης, προκαλώντας αναστάτωση σε περιοχές της Λακωνίας, αλλά χωρίς να έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής ζημιές ή τραυματισμοί. Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, ο σεισμός καταγράφηκε στις 4:29 τα ξημερώματα και το επίκεντρο του εντοπίστηκε 7 χιλιόμετρα δυτικά του Γερολιμένα Λακωνίας. Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 17 χιλιόμετρα, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα η δόνηση να γίνει αισθητή σε αρκετές περιοχές της ευρύτερης ζώνης της Μάνης, ιδιαίτερα κατά μήκος των ακτών. Οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν αναφορές για προβλήματα σε υποδομές ή για ανάγκη κινητοποίησης της πολιτικής προστασίας.

Δεν μπορώ να καταλάβω τι συμβαίνει. Thriller διαβάζω εδώ στην Κοζάνη. Αυτοκίνητο με νεκρό άνδρα εντοπίστηκε στη λίμνη Πολυφίτου. Άλλος ένας νεκρός άνδρας εντοπίστηκε σε παραλία της Πάτρας.

Πάμε και σε κάτι άλλο. Σήμερα έχει αρκετές κακές ειδήσεις. Αλλά τι να κάνουμε, πρέπει να ενημερώνουμε. Αυτή είναι η δουλειά μας. Λοιπόν, σοκ προκαλεί υπόθεση κακοποίησης ενός τρίχρονου παιδιού στην Κρήτη, το οποίο νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, με τις αρχές να έχουν ήδη προχωρήσει σε συλλήψεις και αναζητήσεις εμπλεκομένων προσώπων, σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς. Όπως σημείωσε η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, κυρία Δημογλίδου, μιλώντας σε δημοσιογράφους και στην ΕΡΤ, έχει συλληφθεί η μητέρα του παιδιού, ενώ αρχές αναζητούν τουλάχιστον ένα ακόμα άτομο, τον άνδρα που έχει δηλωθεί ως ο πατέρας του παιδιού και πρώην σύντροφος της μητέρας. Υπενθυμίζεται πως η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν το παιδί έχασε τις αισθήσεις του σε παιδική χαρά. Ωστόσο, κατά την εξέτασή του από τους γιατρούς, διαπιστώθηκε ότι φέρει πολλαπλά τραύματα στο σώμα του, γεγονός που οδήγησε τις αρχές στην εκτίμηση ότι πρόκειται για περιστατικό κακοποίησης.

ιατροδικαστική εξέταση για να αποσαφινιστεί αν τα τραύματα έχουν προκληθεί σε βάθος χρόνου και υπό ποιες συνθήκες.

Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε σε διαφημιστικό break. Επανέρχομαι στην είδηση αυτή με το τρίχωνο κοριτσάκι στην Κρήτη, το οποίο από ό,τι φαίνεται μάλλον έχει κακοποιηθεί από τους γονείς του. Ότι είναι, νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Σε σοβαρή κατάσταση. Οι δικαστικές εξελίξεις είναι πλέον καταιγιστικές. Η μητέρα του παιδιού, Ρωμά βουλγαρικής υπηκότητας, και ο άνδρας πακιστανικής καταγωγής, που φέρεται να είναι ο πατέρας της Τρίχωνης, οδηγούνται σήμερα ενώπιον του ανακριτή και εισαγγελέα στο δικαστήριο Χανίων, προκειμένου να απολογηθούν για τις βαριές κατηγορίες που αντιμετωπίζουν. Αυτά είναι ότι τελευταίο υπάρχει γύρω από αυτή την είδηση. Σε λίγο πάμε στη διαφημίση και επιστρέφουμε για το τελευταίο μέρος της εκπομπής. Εδώ στον Kiss 89, στο μικρόφωνο είναι πάντα ο Θοδωρής Σαραντόπουλος.

We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM. Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλα.

0: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλής την Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr. Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210 62320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.
1: Square Outlet. Διάλυση τιμών για λίγες μέρες. Όλα τα επώνυμα brands θα τα βρείτε 10, 15, 20 και 30 ευρώ. Square Outlet. Αγαπημένα ανδρικά και γυναικεία. Μόνο 10, 15, 20 και 30 ευρώ. Και μόνο για λίγες μέρες. Square Outlet. Αναγνωσταρά 53 στη Καλαμάτα. Μην το χάσεις.
2: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
3: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
4: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
3: Τριγκυλίδας Travel.
4: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
3: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
4: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
3: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
4: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
3: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
4: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
3: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27 21 0 99 900
4: ή στο www.triggilidas.gr.
3: Triggilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
5: Για ένα ακόμα καλοκαίρι, το W Κώστα Ναβαρίνο ενώνει τις δυνάμεις του με το Cosmo Athens, το Talk of the Town Club της Αθήνας. Οι signature βραδιές του Cosmo Athens Music Saves έρχονται στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος 31 Μαΐου στο Between Bar. Μαξι Μεράκι, Γέρο αναλαμβάνουν τα decks για μια βραδιά γεμάτη vibes. W Κώστα Ναβαρίνο ex Cosmo Athens. Μην το χάσεις. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου more.com.

Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στον Kiss, 30 λεπτά μετά τις 2. Δεν ξεχνάτε, σήμερα Δευτέρα, 25 Μαΐου. Αυτός είναι ο Teddy Swims,

Λοιπόν, βλέπω λίγο, πάμε λίγο στο στην πολιτική και συγκεκριμένα στο ΣΥΡΙΖΑ, όπου βλέπω ότι σιγά σιγά φεύγουν από το κόμμα και συντάσσονται με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ο Θήμιος Γεωργόπουλος υπέβαλε την παρέτησή του από οικονομικός διευθυντής του ΣΥΡΙΖΑ. Και όπως είπε, ο ίδιος θα παραστεί στην εναρκτήρια εκδήλωση του κόμματος αύριο στο Ζάπιο.

Λοιπόν, τώρα, σε ό,τι αφορά την αθλητική ενημέρωση, δεν υπάρχει ειδήσεις, και σωστό είναι αυτό, δηλαδή δεν διαφωνώ. Όλα τα αθλητικά site ασχολούνται με τον Ολυμπιακό και την κατάκτηση της EuroLeague χθες στο κλειστό του Ολυμπιακού Σταδίου. Επικράτησε της Real σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι όπου Real δεν κατέθεσε τα όπλα σε καμία περίπτωση και παρόλο που ήταν αποδεκατισμένη και χωρίς ψηλούς, το πάλεψε μέχρι το τέλος. Αλλά ο Ολυμπιακός είχε τον τρόπο να μην χάσει σε καμία περίπτωση αυτή την μεγάλη ευκαιρία που του δόθηκε για να κατακτήσει το τέταρτο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

και για να πούμε και την αλήθεια, ο Ολυμπιακός το ήθελε περισσότερο και το κατέκτησε, είναι απλά τα πράγματα. Τότε φορά για τον Παναθηναϊκό, ποια θα είναι επόμενη μέρα. Βέβαια, τώρα ο Παναθηναϊκός έχει κατακτήσει 7 πρωταθλήματα Ευρώπης και μάλιστα πριν από 2 χρόνια, το τελευταίο, το 7ο δηλαδή. Δεν είναι και τόσο απλό κάθε χρονιά να κερδίζεις

νούμερο 1 στην Ευρώπη. Αλλά στο τελευταίο του Παναθηναϊκού πιστεύω ότι έγιναν αρκετά λάθη τη χρονιά που πέρασε. Και καλείται τώρα ο πρόεδρος της ομάδας, ο κ. Γιαννακόπουλος, ο οποίος αναγνώρισε με τελευταία του ανάρτηση τα λάθη, να τα διορθώσει και να επαναφέρει την ομάδα σε ρυθμούς πρωταθλητισμού. Θα δούμε, θα δείξει.

Και για να είμαι ειλικρινής, δεν μιλάω πρωταθλητισμού σε ό,τι αφορά το πρωτάθλημα το ελληνικό το οποίο έχουμε μπροστά μας. Νομίζω ότι και οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού δεν ενδιαφέρονται και τόσο για άλλο ένα πρωτάθλημα στην Ελλάδα. Έχουν 40-41 νομίζω. Όχι ότι δεν θα το θέλανε ή δεν θα το θέλαμε να το πάρουμε, αλλά η μεγάλη απώλεια για τον Παναθηναϊκό αυτή τη χρονιά ήταν το EuroLeague. Αλλά ο αθλητισμός αυτό έχει και ήττες και νίκες. Το θέμα είναι πώς θα διαχειριστεί την ήττα από εδώ και πέρα ο Παναθηναϊκός και πώς θα διαχειριστεί την νίκη αυτή τη μεγάλη που έκανε ο Ολυμπιακός για τη συνέχεια του συλλόγου. Είναι λεπτές οι ισορροπίες από το να χάσεις μέχρι να κερδίσεις. Σας είπα χθες, θα μπορούσε η Ρεάλ να το πάρει το παιχνίδι έτσι όπως κύλαγε. Το έχασε. Και φανταστείτε να κέρδιζε Ρεάλ χθες τον Ολυμπιακό, ο οποίος για πέμπτη φορά έφτασε το Final Four, συνεχόμενη. Σημασία έχει το αποτέλεσμα όμως πάντα στον αθλητισμό και ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης.

Λοιπόν, πάμε και λίγο στην Αγγλία. Σήκωσε την 14η Premier League στην ιστορία της η Arsenal. Η Tottenham σώθηκε και υποβιβάστηκε η West Ham. Τελειώνουν τα πρωταθλήματα σε όλη την Ευρώπη, σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Τώρα ρίχνουμε κρυφές ματιές. Έρχεται πολύ κοντά το Mundial, το παγκόσμιο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, χωρίς την Ελλάδα, αλλά με μεγάλο ενδιαφέρον, αφού υπάρχει Αργεντινή, Βραζιλία, Ισπανία και χωρίς την Ιταλία, παρακαλώ.

Και κλείνουμε με το It's My Life σε ένα πολύ ωραίο remix των Talk Talk του 2026. Τραγούδια που θα ακούσουμε και το καλοκαίρι. Ξέρετε, αυτές τα... Το 90s και το 80s τα οποία έχουν διασκευαστεί τα ακούμε πολύ συχνά σε clubs, σε beach bars,

έτσι, και προσπαθώ να σας βάλω στο κλίμα σιγά σιγά. Εγώ εδώ κάπου θα σας αποχαιρετήσω, δεν έχω άλλο χρόνο. Σε λίγο έρχεται ο Γιώργος Λάζαρος ζωντανά μετά το διαφημιστικό break εδώ στον Kiss, στις 6 ο Αργύρης Μητσέλης. Κάθε πρωί breakfast show με τον Kiss 92,9, 7 με 10 το πρωί, και στις 10 βέβαια ο Μανώλης Φωγιοργάκης για ένα τρίωρο.

ευρωπαϊκό, το EuroLeague που το κατέξει ο Ολυμπιακός. Εμείς οι Παναθηναϊκοί θα ζήσουμε με την θλίψη και την πίκρα μας για λίγες μέρες ακόμα. Τι να κάνουμε, δεν γίνεται διαφορετικά. Η μεγάλη ευκαιρία που είχαμε τη χάσαμε όταν χάσαμε από τη Βαλένθια 3 φορές, ενώ είχαμε νικήσει 2 στην έδρα των Ισπανών, εκεί χάθηκαν όλα. Τώρα έχουμε να λέμε. Καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο του Κίση ήταν ο Θοδωρής Σαραντόπουλος. Για τις 2 ώρες που προηγήθηκαν. Γεια σας.

0: Ποτήλια Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party. Fusion cuisine and sushi. Guest DJs. Artistic dance shows. Ποτήλια Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
1: Fun weekend nights.
2: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
3: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας για να ζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος. Peacock Coffee and Brunch Spot Center Town Κέντρο Πόλης Νέδοντος 66 Παραπλεύρος Αριστομένους Peacock Pick and Go Homemade Pites Γαλλικές Μπακέτες and More High Quality Coffee Drinks Peacock Coffee and Brunch Pick and Go Delivery 27 21 0 20 123. Menu Details E-Food Box Wolf Peacock Pick and Go.
4: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ίμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα

0: Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
2: Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion.
3: Βασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Βασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Δευτέρα στο 92,9 Kiss και τώρα θα μάθετε την απάντηση στην ένατη ερώτηση που θα γίνει αύριο στο Breakfast Show για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Είναι πράσινο. Συνεχίζουμε με την Imani και τον Sal Da Vinci που κέρδισε πρώτα το διαγωνισμό του San Remo με το Pers Empressy και μετά πήγε με αυτό στη Eurovision όπου βγήκε πέμπτος. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss.

0: 25 Μαΐου στο 92,9 εκεί και τώρα είναι που πιάνετε το κινητό και ανοίγετε το Viber. Θα διεκδικήσετε το γεύμα εργασίας από την Pizza Fan με δύο πίτσες Bianca και ένα Choco Crunch. Γράψτε λοιπόν σε μήνυμα στο Viber όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας και στείλτε το στο 6942-929-929. Δεχόμαστε και φωνητικά, τα ξαναλέω, σε μήνυμα όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας, αποστολή στο 6942-929-929. Σήμερα θα κερδίσει ο 7ος ή η 7η και μπορούν να πάρουν μέρος μόνο κάτοικοι Αττικής. Σε λίγο θα ακούσουμε τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ με το Εσπρέσο. Θα ακούσουμε και τη Σονίκ. Μείνετε μαζί μας στο 92,9.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Επιμένει! Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος! Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48!
3: Πόσο?
4: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη είναι δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Θεέ, ήρθα.
6: Ένας θείος.
8: Α, ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
7: Έβαλα προτέρια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club?
7: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
7: Να, εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy.
9: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
10: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

0: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
1: Goa Beach Bar. Χρυσή ακτή.

0: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη.
1: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
2: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
1: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
2: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
3: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27 21 0 63 690.

20 πριν από τις 4 Δευτέρα σήμερα και ακούμε 92,9 Kiss για να πάει καλά η εβδομάδα. Σημειώστε από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου ο The Boy καταλαμβάνει όλο το κτίριο της στέγης για να μας ταξιδέψει στη μακρινή Αυστραλία με προβολές, με έκθεση, με συναυλία και εγκατάσταση και όλα αυτά σε 5 διαφορετικούς χώρους. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία είναι ο τίτλος. Για εισιτήρια και για να μάθετε περισσότερα μπείτε στο nasis.org. Συνεχίζουμε με Backstreet Boys και James Arthur. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss.

0: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, σερβιρισμένα με χαμόγελα, το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970 577 450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην παραλία με μη.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on KISS FM.

0: εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
1: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
2: Σας περιμένουμε στην Αβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουργιο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chill Box μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinoagora.com.
0: Φέτος η θέα στο Ιόνιο αποκτά νέες γεύσεις. Το Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar, επηρεασμένο από την Μεσόγειο και την Ελλάδα, παρουσιάζει νέα πιάτα που πρέπει να δοκιμάσετε. Signature cocktails σε απόλυτη ταύτιση με το αυθεντικό φυσικό περιβάλλον του τόπου. Summer is here. Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar. Φινικούντα. Ο χώρος διατίθεται και για εκδηλώσεις. Τηλέφωνο για reservation πληροφορίες 6987 47 27 55. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210 69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.
1: Για ένα ακόμα καλοκαίρι, το W Κώστα Ναβαρίνο ενώνει τις δυνάμεις του με το Cosmo Athens, το Talk of the Town Club της Αθήνας. Οι signature βραδιές του Cosmo Athens Music Saves έρχονται στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό. Την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος, 31 Μαΐου, στο Between Bar. Μαξιμεράκι, Γέρο, αναλαμβάνουν τα decks για μια βραδιά γεμάτη vibes. W Κώστα Ναβαρίνο, ex Cosmo Athens. Μην το χάσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου more.com.

0: όλα τα τραγούδια επιτυχίες που έχουμε αγαπήσει και ένα εντυπωσιακό show με αυθεντική rock λάμψη. Brian Adams, 19 Δεκεμβρίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια στο mall.com.
1: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
2: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
1: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
2: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες. 1000 ευρώ το λεπτό.
3: Υπάρχει από τους εχθές να άκουγες Kiss 92,9, επομένως να έχεις κάποιες απαντήσεις από αυτές που δώσαν οι
4: εχθές. Κάποιες λίγες.
3: Ποιος σούπερ ήρωας φοράει στολή στα χρώματα της Αμερικανικής σημαίας?
4: Captain America. Είχα ακούσει τον Captain America και το Woodstock και την Ακρά Θάλασσα.
2: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
5: Δευτέρα είναι, θα περάσει και το ρολόι μας στον 92,9 εκεί δείχνει τώρα 4:01. Έρχεται σε λίγο ακόμα μια απάντηση για τα 1000 ευρώ το λεπτό, έρχεται και ενημέρωση για την κίνηση. Τώρα θα ακούσουμε LP, θα ακούσουμε Savage Garden, South και πολλούς άλλους. Ο καιρός θα είναι μια χαρά τις επόμενες ημέρες με το θερμόμετρο κοντά στους 30. Το μικρόφωνο ο Γιώργος Λάζαρος.

0: ευρώ το λεπτό.
1: Δευτέρα 25 του μήνα στον 92,9 Kiss και στην τρίτη ερώτηση που θα γίνει αύριο στο Breakfast Show για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Η απάντηση είναι, σημειώστε, Πολωνία. Κίνηση έχει τώρα ο Κηφισός, κίνηση έχει και το κέντρο και η Αλίμου Κατεχάκη και η Ποσειδώνος στον Άλυμο. Συνεχίζουμε με Rihanna και K-Pop Demon Hunters. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss.

0: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood, Instagram Πετράδι Restaurant.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27 21 0 62 320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.
5: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
6: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
7: Gnome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Gnome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ίμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Gnome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

0: Ήρθε η στιγμή να αποκτήσεις το σώμα που ονειρεύεσαι στο πολυτελέστατο κέντρο αισθητικής Αζαλέα Spa. Απόλυτη θεαματική μεταμόρφωση με τη νέα σούπερ προσφορά. 6 συνεδρίες LPG σώματος, 6 πρεσοθεραπείες, 1 κρυολιπόλυση και 6 μασάζ κυταρίτιδας μόνο με 290 ευρώ. Νιώσε πιο ανάλαφρη, πιο σμιλεμένη, γεμάτη αυτοπεποίθηση με άμεσα και ορατά αποτελέσματα. Αζαλέα Spa. Μητροπέτροβα 8, πρώτος όροφος στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2721-090-010.
1: Τι ψάχνει, ρε αγάπη μου?
2: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
1: Τριγκυλίδας Travel.
2: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
1: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
2: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
1: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
2: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
1: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
2: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
1: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4, Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2721-090-900
2: ή στο www.trigilidas.gr.
1: Τριγκυλίδας Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
3: Square Outlet. Διάλυση τιμών για λίγες μέρες. Όλα τα επώνυμα brands θα τα βρείτε 10, 15, 20 και 30 ευρώ. Square Outlet. Αγαπημένα ανδρικά και γυναικεία. Μόνο 10, 15, 20 και 30 ευρώ. Και μόνο για λίγες μέρες. Square Outlet. Αναγνωσταρά 53 στη Καλαμάτα. Μην το χάσεις.
4: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

25 του μήνα στο 92,9 Kiss και από σήμερα το Πάρκο Ελευθερίας γίνεται θερινό σινεμά για 4 νύχτες χωρίς εισιτήριο με 4 πολύ καλές ταινίες που θα αρχίσουν να προβάλλονται στις 9 κάθε βράδυ μέχρι και την 5η. Γι' αυτό για να δείτε το πρόγραμμα μπείτε στο cityfestival.thisisathens.org. Εμείς συνεχίζουμε με Roxette και Benson Boone. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss.

0: Μποτίλια Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party. Fusion cuisine and sushi. Guest DJs. Artistic dance shows. Μποτίλια Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
1: Fun weekend nights.
2: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
3: Τελικά, ήταν ο Πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο Πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο Πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέραστες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
4: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
5: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
6: Στη Μεσσηνία, η jazz αποκτά τον δικό της καλοκαιρινό παλμό. Το Messinian Jazz Festival, σε συνεργασία με το Καζάντε και το Κώστα Ναβαρίνο Soundtrack, σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική εμπειρία στην Ναβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο. Σάββατο 30 Μαΐου, στις 8, το Πράγμα, στην ορχήστρα του Κωστή Χριστοδούλου. Στις 9, ο διεθνώς αναγνωρισμένος Τζανλούκα Πετρέγια. Και μέσα από το Open Call, νέοι καλλιτέχνες από τη Μεσσηνία ανεβαίνουν στη σκηνή, δίνοντας φωνή στη σύγχρονη jazz δημιουργία της περιοχής. Μια εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinagora.com. Messinian Jazz Festival. Ζήσε την jazz. Αλλιώς.
7: Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας.
8: Στην Φινικούντα η διαμονή σας γίνεται πιο ευχάριστη όταν επιλέξετε τα Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Δίπλα στη θάλασσα, εξοπλισμένα για όλες τις ανάγκες μιας οικογένειας, Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Στη Φινικούντα, site bluehouses.gr.
9: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1-3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο.

0: Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Kastrinakis. Discover our select jewelry and premium watches, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Kastrinakis, 2 Fradzi Street, Kalamata. Site luxurytime.gr. Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, τόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη. Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 20 123, Menu Details, E-Food, Box Wolf, Peacock, Pick and Go.
1: Μότο Τσαχπίνης. Κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
2: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος και κάνεις μόνο στάση στο Μότο Τσαχπίνης.
1: Για να βρεις την πιο μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών.
2: Για να έχεις το πιο αξιόπιστο σέρβις.
1: Και τις πιο υπεύθυνες επισκευές.
2: Μότο Τσαχπίνης. Ανταλλακτικά των μεγαλύτερων εταιριών και σούπερ αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία.
1: Μότο Τσαχπίνης. Όνομα εμπιστοσύνης.
2: Κλαδά 13 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 0 20 000.
1: Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, παγωτό, σερβιρισμένα με χαμόγελα και καλοκαιρινή διάθεση. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Χαλαρώστε με ένα ποτήρι κρασί υπό τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970-577-450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Ο καλοκαιρινός σας παράδεισος στην εξωτική παραλία με μη.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Sainz, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.

0: Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
2: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
3: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας, ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721063690.
4: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
5: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
4: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
5: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
5: Τηλέφωνα 2-32 και 6-9-45-100-7-35.
4: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
6: Για ένα ακόμα καλοκαίρι, το W Κώστα Ναβαρίνο ενώνει τις δυνάμεις του με το Cosmo Athens, το Talk of the Town Club της Αθήνας. Οι signature βραδιές του Cosmo Athens Music Saves έρχονται στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό. Την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος 31 Μαΐου στο Between Bar. Μαξιμεράκι, Γέρο αναλαμβάνουν τα decks για μια βραδιά γεμάτη vibes. W Κώστα Ναβαρίνο ex Cosmo Athens. Μην το χάσεις. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου more.com.

hello and welcome στα 7.30 λεπτά μετά τις 6. Είμαστε και πάλι μαζί και πάλι εδώ. Σήμερα Δευτέρα 25 Μαΐου, όπως κάθε μέρα, Δευτέρα Παρασκευή 6 με 8. DJ Mix Live and Direct, ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας μέχρι και τις 8. Και σήμερα σε δίκτυο στην Ελλάδα για τη Μυτιλήνη Slam 100,5, για την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας Kiss FM 89. Για το Ηράκλειο Κρήτης DRS 953, για τον Εύρο Hit Radio 88,3, για την Κεφαλονιά 100,6 Kiss. Και σε παγκόσμια μετάδοση djmix.gr, το website, αλλά και το app διαθέσιμο πάντα για download στα Android κινητά σας. Και σήμερα καλωσορίζουμε στην παρέα μας το main sponsor φαγή.gr και τις επιχειρήσεις από τη Μυτιλήνη, Alley Dogs, Spicy Coffee and Snacks και Ζαχαροπλαστείο Βιενέζα. Ξεκινήσαμε δυνατά με δύο επιτυχίες back to back.

κόλλησα. Instant crush. Κάτι ξέχασα. Αυτό πάντως είναι το 2 AM in Beirut από τους Flavor Plus. Και σήμερα σας περιμένω με κάθε τρόπο, για κάθε λόγο, μέχρι το τέλος, μέχρι τις 8, τα προσωπικά μου social media και γενικά διάβλος επικοινωνίας. Το θυμίζω είναι το website djmix.gr και το app. Όλα τα προσωπικά μου social media εκεί και εναλλακτικά υπάρχει το Viber, το WhatsApp και το Gmail. Whatever you want, whatever you like.

TikTok.

Κορακάου. Ένα τραγούδι που ζητήσετε εσείς. Το έκανε λίγο πριν η Άννα από την Κεφαλονιά. Να πω μια καλησπέρα στον Ηλία από την Καλαμάτα. Καλησπέρα μου στον Δημήτρη από την Καλονή Λέσβου. Δεν έχω καταλάβει ακριβώς τι ζητάς, αλλά όταν θα έχω νέα για το άλλο θα σου πω. Προβλέπετε για

Σε έχω ετοιμάσει πολλά και διάφορα σήμερα, εκτός από mainstream και afro house επιτυχίες όσο επιτοπλίστων. Σε έχω πολλά και διάφορα. Μεταξύ άλλων, να σας μιλήσω για μια 28χρονη νεουρκέζα που κυκλοφόρησε ως 16χρονη μαθήτρια σε λύκειο, παρακαλώ, μέχρι που την πρόδωσαν τα social media. Επίσης, σας μιλήσω για τα απαγορευμένα, βάλτε και εισαγωγικά σε αυτό αν θέλετε, ισπανικά νησιά στην Αφρική που κρύβουν θησαυρό 6,5

Εδώ είμαστε κλασικά εμείς, εξοπλισμένοι με τις μουσικές μας. Καλή διάθεση και εννοείται το απογευματινό καφεδάκι μας από το φαγί.gr. Δεν έχω ανοίξει καν το μήνυμα, να πω μια καλησπέρα στο Λιξούρι της Κεφαλονιάς και την Αγγελική που μου γράφει τώρα. Ναι, πάμε να ρίξουμε μια ματιά με κατάστασης και θερμοκρασίας πόλης που μεταδίδουμε σε Ριτζιανά. Σε Μυτιλήνη τώρα έθριος θερμοκρασίας στους 26 βαθμούς Κελσίου. Στην Καλονή Λέσβου έθριος και συννεφιασμένος. Κάτι λάθος είπα, γιατί μπήκε στην Καλαμάτα, είναι έθριος και 25, συγγνώμη.

0: σχεδόν σε όλη την Ελλάδα όλοι έτρεχαν στους δρόμους και τα σχετικά. Μιλώντας τώρα για μπάσκετ, να πω ότι δεν υπάρχει κάτι ιδιαίτερο σήμερα όσον αφορά τα αθλητικά δρόμενα. Αν υπάρχει κάτι ιδιαίτερο σε κάτι, είναι αυτό στο τένις, όπου από χθες έχει ξεκινήσει το Roland Garros Grand Slam, το κλασικό σε χωμάτινη επιφάνεια, σε άντρες και γυναίκες. Συνεχώς παιχνίδια από το Eurosport 1 και το Eurosport 2 για όσους διαθέτουν Nova. Για όσους δεν διαθέτουν, υπάρχει το Eurosport Player. Μπορώ να κάνω μια εγγραφή και να μην μαχηθεί στην οδομία, δεν κάνω λάθος. Για να παρακολουθούν όποιον αγώνα θέλουν σε γήπεδο, οποιοδήποτε γήπεδο θέλουν.
1: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Petravi Restaurant.
2: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στο Luxury Time by Stavros Kastrinakis, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Stavros Kastrinakis. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φρατζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr. Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.
3: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από

0: Εκτός Δευτέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι ή κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
2: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 20 123. Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go. Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κτέο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27 21 69 444 και 66 055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κτέο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

Εδώ είμαστε για το δεύτερο ημίωρο, 7.30 λεπτά μετά τις 6.30. DJ Mix Live and Direct, ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας. Δευτέρα, καλησπέρα, καλή εβδομάδα, 25 Μαΐου του 2026. Πως θέτει καν τα νέα, περιμένω με κάθε τρόπο, για κάθε λόγο, μέχρι το τέλος, μέχρι και τις 8. Διάβλος επικοινωνίας, θυμίζω, τονίζω, djmix.gr, το website, αλλά και το app διαθέσιμο πάντα για download στα Android κινητά σας. Εναλλακτικά υπάρχει το Viber, το WhatsApp και το Gmail. Να πω μια καλησπέρα στα παιδιά που στέλνουν. Καλησπέρα στην παρέα, καταρχήν τον Άλεξ και τον Στέφανο μαζί. Ζητάνε και ένα τραγούδι, θα έρθει σε αυτό το ημίωρο, λιγάκι πιο κάτω, λίγη υπομονή, παιδιά. Να πω μια καλησπέρα στην Νατάσα που ακούει από Μυτιλίνη.

Είναι σίγουρο, αλλά δεν θέλω να το ανακοινώσω ακόμα αυτό. Θα προκύψει την Παρασκευή, αλλά θα ενημερωθείτε από εδώ και εσείς και οι υπόλοιποι αύριο μεθαύριο, οκ. Σε αυτό το σημείο να πω το πιο spicy σημείο της πόλης είναι εδώ. Με καφέδες, μπέργκερς, φωλιάτες, σάντουιτσες, βάφλες και φυσικά οι απολαυστικές κρέπες που δεν γίνεται να αντισταθείς. Spicy στη Μυτιλήνη, γεύση που σου μένει. Είστε έτοιμοι.

Πάμε με αυτό το track και αυτό στα 12-12.30 λεπτά πριν τις 7 πριν κλείσει πρώτη ώρα. Τα Μπία, Μαζ, Μαξιμεράκη και Απάτσι. Τίτλος Nothing on Me. Και μια και ανέφερα προηγουμένως στο φαγητή.gr να πω πως δεν είναι μόνο χορηγός αυτής εκπομπής, είναι και αγαπημένη μας συνήθεια. Από Μυτιλήνη και Οριστιάδα μέχρι Αλεξανδρούπολη και Ηράκλειο Κρήτη, ένα πεινάο αρκεί για να μπει φαγή και να απαντήσει το δίλημα τι θα φάμε σήμερα. Και ήρθε η ώρα να σου μιλήσω για αυτή την 28χρονη νεουρκέζα που κυκλοφορούσε ως 16χρονη μαθήτρια σε λύκειο μέχρι που την πρόδωσαν τα social media. Ναι, ναι. Κι όμως. 28χρονη λοιπόν γυναίκα στη Νέα Υόρκη συνελήφθη αφού κατάφερε να γραφτεί και να παρακολουθήσει μαθήματα σε λύκειο. Απίστευτο. Προσποιούμενη μια 16χρονη έφηβη. Αυτή η 28χρονη γυναίκα λοιπόν από τη Νέα Υόρκη συνελήφθη στις εγκαταστάσεις ενός σχολείου στο Bronx, παρακαλώ, και κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, παράνομη είσοδο και πλαστοπροσωπία, καθώς είχε εγγραφεί στο σχολείο ως 16χρονο κορίτσι με ψεύτικο όνομα. Η Casey Clausen γράφτηκε στο Westchester Square Academy ως Samara Rasad, γεννημένη το 2010, η οποία υποτίθεται ότι μόλις είχε μετακομίσει στη Νέα Υόρκη από το Ohio μαζί με την αδερφή της. Παρακολούθησε μαθήματα για περίπου 2 εβδομάδες και της εκδόθηκε μάλιστα σχολική ταυτότητα με το ψεύτικο όνομα και την ηλικία της, μέχρι που κάποιος ανακάλυψε τα προφίλ της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κάτσε, γινόταν, δεν γίνεται. Παρά το γεγονός ότι μπήκε στον κόπο να υποδηθεί μια 16χρονη Clausen, δεν φρόντισε ποτέ να διαγράψει τις αναρτήσεις της στα social media ή τουλάχιστον να τις κάνει ιδιωτικές, με αποτέλεσμα αυτές να φτάσουν τελικά υπόψη των καθηγητών του Westchester Square Academy. Μια από τις σελίδες μάλιστα της γυναίκας ανέφερε ως ημερομηνία γέννησής της την 29η Ιουλίου του 1997, ενώ μια φωτογραφία την έδειχνε να κρατά ένα κοριτσάκι. Σε μια από τις αναρτήσεις της μάλιστα παραδεχόταν ότι είχε μια πανέμορφη κόρη. Όταν ήρθε επανελειμμένα αντιμέτωπη με ερωτήσεις για την πραγματική της ταυτότητα, 28χρονη ομολόγησε ότι είχε πει ψέματα, ισχυριζόμενη ότι ένας φίλος της τη συμβούλευσε να γραφτεί στο σχολείο ώστε να δικαιούται περισσότερη κοινωνική πρόνοια. Η αστυνομία πιστεύει ότι η Casey Clausen προσπαθούσε να υποφεληθεί από κάποιο είδους πρόγραμμα επιδομάτων, χωρίς ωστόσο να προχωρήσει σε περαιτέρω λεπτομέρειες. Επίσης, αυτό το σημείο να πω: 28χρονη γυναίκα συνελήφθηκε και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη. Της απαγγέλθηκαν βέβαια κατηγορίες για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, παράνομη είσοδο και πλαστοπροσωπία, στις οποίες δήλωσε αθέωα, ενώ αναμένεται να παρουσιαστεί ξανά στο δικαστήριο στις 15 Ιουνίου. Σε λιγότερο από ένα μήνα δηλαδή. Τέλος, σε αυτό το σημείο να πω ότι αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που απασχολείται με επικαιρότητα. Μια περίπτωση ενήλικα που προσποιείται το μαθητή λυκείου και καταφέρνει να εγγραφεί σε αυτό. Πριν από λίγα χρόνια είχε γίνει γνωστή η ιστορία μιας 29χρονης γυναίκας που πήγαινε στο λύκειο παριστάνοντας την έφηβη απλώς και μόνο για να ξαναζήσει τις ένδοξες μέρες της. Έχει σαλτάρει ο κόσμος στο τέλος. Πραγματικά, κάποια πράγματα λες δεν υπάρχει περίπτωση, δεν γίνεται αυτό. Αυτό έχει ζητήσει

0: όμορφα ισπανικά, μου αρέσει.
1: Desafiando la gloria.
0: Morena ο τίτλος.
1: Y es su riqueza.
0: Για σένα που το ζητάς.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, παγωτό, σερβιρισμένα με χαμόγελα και καλοκαιρινή διάθεση. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Χαλαρώστε με ένα ποτήρι κρασί υπό τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970-577-450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Ο καλοκαιρινός σας παράδεισος στην εξωτική παραλία με μη.
2: Botilla Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party. Fusion cuisine and sushi. Guest DJs. Artistic dance shows. Botilla Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
3: Fun Weekend Nights. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Τελικά, ήταν ο Πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο Πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο Πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέραστες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία. Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
4: Square Outlet. Διάλυση τιμών για λίγες μέρες. Όλα τα επώνυμα brands θα τα βρείτε 10, 15, 20 και 30 ευρώ. Square Outlet. Αγαπημένα ανδρικά και γυναικεία. Μόνο 10, 15, 20 και 30 ευρώ. Και μόνο για λίγες μέρες. Square Outlet. Αναγνωσταρά 53 στην Καλαμάτα. Μην το χάσεις.
5: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ. Και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PSARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 99098.
6: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
7: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
6: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
7: Hub IT. Δεν είσαι απλά online, ξεχωρίζεις.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
9: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Software.
10: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

Εδώ είμαστε για τη δεύτερη ώρα, 6.30 λεπτά με τις 7. DJ Mix live and direct, ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας. Δεύτερα, καλησπέρα, καλή εβδομάδα, 25 Μαΐου του 2026. Πώς θέτει κάνετε, τα νέα σας περιμένουμε κάθε τρόπο, για κάθε λόγο. Μέχρι το τέλος, μέχρι και τις 8. Τα προσωπικά μου social media όλα στο website djmix.gr, αλλά και το app διαθέσιμο πάντα για download στα Android κινητά σας. Εναλλακτικά υπάρχει το Viber, το WhatsApp και το Gmail, μιλώντας για μηνύματα. Να πω μια καλησπέρα στον Νικόλα. Να πω μια καλησπέρα και στη Σόφη, που ακούει από το γραφείο δυνατά. Θέλω να πιστεύω ότι δεν είσαι μόνη μου, Σοφία. Ευχαριστώ για το μήνυμα και τα καλά σου λόγια. Ήδη κοκκινίζω. Να πω μια καλησπέρα στη Βάσο. Καλησπέρα και στην Αλέκα, η οποία μας ακούει από την Καλαμάτα και μου έχει ένα ολόκληρο κατεβατό εδώ. Το προσπέρασα στα γρήγορα. Κατάλαβα τι θες να πεις. Ναι, δεν έχω να σχολιάσω κάτι. Δεν θέλω να σου πω κάτι. Νομίζω ότι καλά τα λες. Με ένα-δυο σημεία που θα σου απαντήσω κάποια στιγμή. Να πω μια καλησπέρα και στον Γιώργο. Μου στέλνει τώρα, ακούει από την Ορμήλια Χαλκιδικής. Καλησπέρα Γιώργο, σε σένα και την παρέα σου. Αυτό που ακούτε είναι το Λελέι από Αφρικανίσμ, Bob Sinclair και Arcadian. Όσο για αυτό που έτρεξα ακριβώς στις 7 μέχρι να έρθει το Λελέι. Γι' αυτό μου με ρωτάει, ποιος ήταν, ο Νίκος ήταν. Είναι ένα τραγούδι το οποίο παίζει, φοριέται γενικότερα από Μούτζο. Το Zero Berto, okay. Έτσι λέγεται. Και σήμερα κλασικά, όπως κάθε μέρα Δευτέρας Παρασκευή 6 με 8, σε δίκτυο στην Ελλάδα, για τη Μυτιλήνη Σλάμ 100,5, για την Καλαμάτα, για την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας, Kiss FM 89, για το Ηράκλειο Κρήτης DRS 953, για τον Εύρο Hit Radio 88,3, για την Κεφαλονιά 100,6 Kiss, και σε παγκόσμια μετάδοση djmix.gr, το website αλλά και το app. Και σήμερα στην παρέα μας ο main sponsor φαγή.gr και επιχειρήσεις από τη Μυτιλήνη, Alley Dog, Spicy Coffee and Snacks και ζαχαροπλαστείο Βιενέζα. Λίγο μετά το Λελέι να ετοιμάσετε για το επόμενο. Φεύγω για το mixing, εσείς δεν πάτε πουθενά, μένετε εδώ.

Αυτό είναι το Bailando. Φαντάζομαι σας αρέσει, αρέσει πολύ και εμένα. Στα 18-18.30 λεπτά με 7 στο τρίτο ημίωρο. DJ Mix Live and Direct, ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας. Υπογραφές από Μασιανέλο και Πιέτρο. Όσο για πριν ήταν το Ασίντο από Enthym. Στην Ελλάδα είμαστε και επιμένουμε ελληνικά παραγγέλνοντας από το φαγή.gr, την ελληνική πλατφόρμα online delivery. Όλα είναι εδώ, λένε στο φαγή, και πραγματικά βρίσκεις τα πάντα, από καφέ και σνακ μέχρι σούπερ μάρκετ, φαρμακεία και pet shops. Φαγή μόνο. Να πω μια καλησπέρα στα παιδιά που μου στέλνουν. Με τη σειρά όπως θα έχω σημειώσει ένα χαρτάκι εδώ, σημειώνω ονόματα. Δεν σημειώνω πολλά και πολλά. Δεν υπάρχει χρόνος γι' αυτό. Να πω μια καλησπέρα στη Στέλλα που ακούει από την Ορεστιάδα. Καλησπέρα στον Δημήτρη που ακούει από Αλεξανδρούπολη. Να πω μια καλησπέρα στη Μαρία που ακούει από Μυτιλίνη. Ξέρω τι θα ήθελες να ακούεις εσύ, αλλά δεν ξέρεις ακριβώς τι θα ήθελα εγώ. Όχι ότι δεν θα ήθελα αυτό, να ακούσω αυτό που θες να ακούσεις εσύ, αλλά θα ήθελα κάτι, ένα μαγικό χαρτάκι που κρατάς για τον άλλο μήνα που θα είσαι στο κουδί, για το DJ set από Ράμπα και Έννη. Δεν το ξεχνάω αυτό. Ζηλεύω με την καλή έννοια πάντα. Εύχομαι να σου έκανα να χαμογελάς λίγο. Anyway, λοιπόν, θέλω να σου μιλήσω για κάτι και σας το είχα πει στο ξεκίνημα. Για τα απαγορευμένα ισπανικά νησιά στην Αφρική που κρύβουν θησαυρό, προσέξτε παιδιά, 6.500 ετών. Ναι, ναι. Τα νησιά Τσαφαρίνας

μοναδικό συνδυασμό αρχαιολογικού πλούτου και σπάνιας ομορφιάς, αλλά και βιοποικιλότητας. Το απομονωμένο σύμπλεγμα βρίσκεται περίπου 4 χιλιόμετρα από τις Μαροκινές ακτές και 50 χιλιόμετρα ανατολικά της Μελίγια. Παρότι μικροσκοπικά σε έκταση, τα νησιά θεωρούνται ένας από τους σημαντικότερους προστατευόμενους χώρους της περιοχής. Στην Isla del Congreso βρίσκεται ο νεολιστικός οικισμός El Zafrin, ηλικίας άνω των 6.500 ετών. Οι αρχαιολογικές τώρα έρευνες που ξεκίνησαν το 2000 αποκάλυψαν κεραμικά ευρήματα και ίχνη ανθρώπινης παρουσίας, ενισχύοντας τη θεωρία ότι τα νησιά συνδέονταν κάποτε με την Αφρικανική Ήπειρο. Η σημασία του αρχαιολογικού χώρου είναι ένας από τους βασικούς λόγους που η πρόσβαση στα Τσαφαρίνας παραμένει αυστηρά ελεγχόμενη. Υπάρχουν και σχετικά βίντεο, τα ψάξετε στο διαδίκτυο να τα δείτε. Έχουν πολύ ενδιαφέρον όλα αυτά τα βιντεάκια, μου αρέσουν. Από το 1982 τα νησιά έχουν χαρακτηριστεί εθνικό εργαλείο κυνηγιού της Ισπανίας και είσοδος επιτρέπεται μόνο σε στρατιωτικούς, επιστήμονες και προσωπικό προστασίας της φύσης. Το θέμα είναι τεράστιο και δεν θα ήθελα να προχωρήσω άλλο γι' αυτό. Αυτό είναι το Bare Earth από Summers.

0: Φέτος η θέα στο Ιόνιο αποκτά νέες γεύσεις. Το Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar, επηρεασμένο από την Μεσόγειο και την Ελλάδα, παρουσιάζει νέα πιάτα που πρέπει να δοκιμάσετε. Signature Cocktails σε απόλυτη ταύτιση με το αυθεντικό φυσικό περιβάλλον του τόπου. Summer is here. Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar. Φινικούντα. Ο χώρος διατίθεται και για εκδηλώσεις. Τηλέφωνο για reservation πληροφορίες 6987 47 27 55.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
2: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
0: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 20 123, Menu Details, E-Food, Box, Wolf, Peacock. Pick and go.
3: Μότο Τσαχπίνης. Κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
4: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος και κάνεις μόνο στάση στο Μότο Τσαχπίνης.
3: Για να βρεις την πιο μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών.
4: Για να έχεις το πιο αξιόπιστο σέρβις.
3: Και τις πιο υπεύθυνες επισκευές.
4: Μότο Τσαχπίνης. Ανταλλακτικά των μεγαλύτερων εταιριών. Και σούπερ αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία.
3: Μότο Τσαχπίνης. Όνομα εμπιστοσύνης.
4: Κλαδά 13 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 0 20 000.
3: Ό,τι χρειαστείς στο Τσαχπίνη θα το βρεις.
5: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
6: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
5: Τριγκυλίδας Travel.
6: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
5: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
6: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
5: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
6: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
5: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
6: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
5: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27 21 0 99 900
6: ή στο www.trigilidas.gr.
5: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
0: Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27 21 0 69 444 και 66 055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.
7: Για ένα ακόμα καλοκαίρι, το W Κώστα Ναβαρίνο ενώνει τις δυνάμεις του με το Cosmo Athens, το Talk of the Town Club της Αθήνας. Οι signature βραδιές του Cosmo Athens Music Saves έρχονται στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό. Την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος, 31 Μαΐου, στο Between Bar. Μαξιμεράκι, Γέρο, αναλαμβάνουν τα decks για μια βραδιά γεμάτη vibes. W Κώστα Ναβαρίνο, ex Cosmo Athens. Μην το χάσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου more.com.

Αυτό μου το ζητήσατε, εκπληκτικό track Fire Fire από Σίμψα και Κασάνγκο. Στα 6.30-7 λεπτά μετά τις 7.30 τελευταία ημίωρα στην τελική ευθεία, DJ Mix Live and Direct, ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας και σήμερα Δευτέρα 25 Μαΐου, όπως κάθε μέρα, Δευτέρας Παρασκευή 6 με 8.

πολύ. Ήδη ακούγεται. Αμέσως εδώ το Fire Fire Forest από Έσνα. Να πω μια καλησπέρα στα παιδιά που μου στέλνουν. Ο Στέφανος έχει στείλει μήνυμα. Φαντάζομαι είσαι με τον Άλεξ, εσύ κλασικά. Στα τραγούδια θα προλάβω, don't worry. Να πω και μια καλησπέρα στην Σοφία, την άλλη Σοφία. Δεν μου γράφει από πού ακούει. Και να στείλω χαιρετισμούς και στο Γιώργο.

καλά το έχετε καταλάβει. Τεράστιο hit από το μακρινό παρελθόν από Alcatraz με τίτλο Give Me Love σε remix του Γάλλου DJ Sebastian Leger. Έρχεται σε... να το πω... Organic Afro Houses Moves. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ, στο σημείο αυτό να πω το φαγητή.gr είναι πάντα εκεί για καφέ, για φαγητό, για σνακ, για τρεβά, η όρεξή σου. Μπαίνεις, παραγγέλνεις και έρχεται στην πόρτα σου άμεσα και γρήγορα. Ενώ σας το έχω αποσχεθεί, θα μιλούσα για κάποιο πίνακα που έσπασε όλα τα κοντέρ. Ο πίνακας έχει τον τίτλο Κορίτσι με μπαλόνι του Μπάνσκι. Πουλήθηκε πάνω από 16 εκατομμύρια ευρώ. Ναι, ναι. Υπάρχουν.

σε μια δημοπρασία που κράτησε μόλις, προσέξτε, 8 λεπτά. Ναι, καλά ακούσατε. Ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα έργα του Μπάνσκι άλλαξε χέρια στη Νέα Υόρκη σε μια πώληση που επιβεβαιώνει ξανά πόσο δυνατή παραμένει η θέση του ανώνυμου καλλιτέχνη στην αγορά της σύγχρονης τέχνης. Το Girl and Balloon on Found Landscape. Μια εκδοχή της διάσημης εικόνας με το κορίτσι και το κόκκινο μπαλόνι σε σχήμα καρδιάς πουλήθηκε έναντι 17,9 εκατομμυρίων δολαρίων, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 16,5 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με το EFE, η δημοπρασία έγινε σε ιδιωτικό χώρο μέσα στο κατάστημα της Tiffany & Co. Στην 5η λεωφόρο με περίπου 70 ενδιαφερόμενους να διεκδικούν το συγκεκριμένο έργο. Η διαδικασία κράτησε 8 λεπτά και τελικά νικητής αναδείχθηκε άγνωστος Αμερικανός συλλέκτης. Η εικόνα του κοριτσιού που αφήνει τον μπαλόνι να φύγει εμφανίστηκε για πρώτη φορά ως γκράφιτι στο Λονδίνο.

το 2002 και εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο διάσημα σύμβολα του Μπάνσκι. Η συγκεκριμένη εκδοχή όμως ανήκει στη σειρά Crude Oils, στην οποία ο καλλιτέχνης χρησιμοποιούσε μάλλον πίνακες που έβρισκε σε καταστήματα μεταχειρισμένων και τους μετέτρεπε σε σχόλια πάνω στην κοινωνία, την κατανάλωση και την ίδια την τέχνη. Η ειρωνία είναι προφανής. Ένας καλλιτέχνης που είναι διάσημος μέσα από τον δρόμο και την αντικαθεστωτική του, αν θέλετε, διάθεση, βλέπει πλέον τα έργα του να πωλούνται σε χώρους απόλυτης πολυτέλειας με τιμές που αγγίζουν επίπεδα μεγάλων κλασικών ονομάτων. Συνεχίζοντας να πω ότι η πώληση έρχεται σε μια περίοδο αυξημένου ενδιαφέροντος για τον Μπάνσκι, μετά τις πρόσφατες αναφορές γύρω από την ταυτότητά του, τις οποίες ο ίδιος δεν έχει επιβεβαιώσει ούτε διαψεύσει. Το αποτέλεσμα δείχνει ότι το μυστήριο, η αναγνωρισιμότητα και το πολιτικό φορτίο των έργων του συνεχίζουν να προσελκύουν συλλέκτες. Τέλος, στο σημείο αυτό να πω, το κορίτσι με μπαλόνι, το έργο αυτό δηλαδή, δεν είναι απλώς μια εικόνα που έγινε viral πριν καν τα viral γίνουν καθημερινότητα. Είναι πια ένα εμπορικό και πολιτιστικό, αν θέλετε, φαινόμενο, και η νέα πόλη στη Νέα Υόρκη δείχνει ότι η αγορά του Μπάνσκι παραμένει ζωντανή, ακριβή και γεμάτη αντιφάσεις. Ναι, ναι. Αν γράψετε το συγκεκριμένο έργο, τον τίτλο στο Google, θα σας βγάλει πολλά αποτελέσματα, θα δείτε για ποιο έργο μιλάμε και ίσως θυμηθείτε κάποια πράγματα που ίσως έχετε δει κάποιες εικόνες από το παρελθόν. Οπότε δεν είναι και τόσο άγνωστη αυτή η συγκεκριμένη ιστορία. Σε remix Sebastian Leger, το τραγούδι των Alcatraz, Give Me

κάνω σημείο στο χαρτάκι. Από το Ηράκλειο της Κρήτης, ο Σοκράτης. Καλησπέρα στο Σοκράτη, νομίζω έχεις να μου στείλεις καιρό μήνυμα εσύ. Hello there.

στα 7-7,5 λεπτά πριν τις 8, πριν το τέλος. I Can't Wait, Bob Sinclair, Kiza. Τεράστια επιτυχία από τα μέσα της δεκαετίας του 80 από New Shoes. Έχει βάλει χεράκι ο Bob Sinclair εδώ και έχει κάνει θαύματα, πραγματικά. Αυτό φοριέται πολύ σήμερα. Ζητήσει και αυτό. Εκείνο νερ για σας. Κάπου εδώ όμως εγώ πρέπει να σας αφήσω, να σας αποχαιρετήσω. DJ Mix, Αργύρης Μητσέλης, τέλος για σήμερα και αύριο μέρα. Εδώ θα είμαστε, 3η 26 Μαΐου, ακριβώς στις 6, πρώτος Θεός. Και σήμερα σε δίκτυο στην Ελλάδα για τη Μυτιλήνη Σλάμ 101,5, για την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας Kiss FM 89, για το Ηράκλειο Κρήτης DRS 953, για τον Εύρο Hit Radio 88,3, για την Κεφαλαιονιά 100,6 Kiss και σε παγκόσμια μετάδοση djmix.gr, το website αλλά και το app διαθέσιμο πάντα για download στα Android κινητά σας. Σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω το main sponsor φαγή.gr και τις επιχειρήσεις από τη Μυτιλήνη, Alley Dog, Spicy Coffee and Snacks και Ζαχαροπλαστείο Βιενέζα. Σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω όλους και όλες σας που χαρίσετε 2 ώρες από τον πολύτιμο χρόνο σας. Ραντεβού αύριο. Μέχρι τότε, να

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Μια ανάσα πριν το καλοκαίρι και ήρθε η στιγμή να αποκτήσεις το σώμα που ονειρεύεσαι στο πολυτελέστατο κέντρο αισθητικής Αζαλέα Spa. Απόλυτη θεαματική μεταμόρφωση με τη νέα σούπερ προσφορά. 6 συνεδρίες LPG σώματος, 6 πρεσοθεραπείες, 1 κρυολιπόλυση και 6 μασάζ κυταρίτιδας μόνο με 290 ευρώ. Νιώσε πιο ανάλαφρη, πιο σμιλεμένη, γεμάτη αυτοπεποίθηση με άμεσα και ορατά αποτελέσματα. Αζαλέα Spa, Μητροπέτροβα 8, πρώτος όροφος στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 27210.

0: εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek comfort food. Restaurant Αλός. Gastronomic destination Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός Γιάλωβα.
1: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 7 Εκτού, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
2: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα τόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη.
3: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

0: Ως Δευτέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery, μέσω eFood και Volt.
1: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.
2: Στη Μεσσηνία, η jazz αποκτά τον δικό της καλοκαιρινό παλμό. Το Messinian Jazz Festival, σε συνεργασία με το Καζάντε και το Κώστα Ναβαρίνο Soundtrack, σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική εμπειρία στη Ναβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο. Σάββατο 30 Μαΐου, στις 8, το Πράγμα, στην ορχήστρα του Κωστή Χριστοδούλου. Στις 9, ο διεθνώς αναγνωρισμένος Τζανλούκα Πετρέγια. Και μέσα από το Open Call, νέοι καλλιτέχνες από τη Μεσσηνία ανεβαίνουν στη σκηνή, δίνοντας φωνή στη σύγχρονη jazz δημιουργία της περιοχής. Μια εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους. Για περισσότερες πληροφορίες, www.navarinagora.com. Messinian Jazz Festival. Ζήσε τη jazz. Αλλιώς.
3: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
2: Σας περιμένουμε στην Ναβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουργιο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chill Box μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinoagora.com.
4: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
5: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
4: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
5: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
5: Τηλέφωνα 27 25 0 41 1 2 32 και 6945 100 735.
4: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

0: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 0 98 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
0: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΑΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
3: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
4: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

0: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις, αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210 62 320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.
1: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
2: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
1: Τριγκυλίδας Travel.
2: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
1: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
2: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
1: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
2: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
1: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
2: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
1: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27 21 0 99 900
2: ή στο www.triggilidas.gr.
1: Triggilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
3: Square Outlet. Διάλυση τιμών για λίγες μέρες. Όλα τα επώνυμα brands θα τα βρείτε 10, 15, 20 και 30 ευρώ. Square Outlet. Αγαπημένα ανδρικά και γυναικεία. Μόνο 10, 15, 20 και 30 ευρώ. Και μόνο για λίγες μέρες. Square Outlet. Αναγνωσταρά 53 στην Καλαμάτα. Μην το χάσεις.
0: Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27 23 0 31 2 39. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας. Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλιμένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτή Νοκ. Reservation 27 21 0 23 860. Στην Φινικούντα η διαμονή σας γίνεται πιο ευχάριστη όταν επιλέξετε τα Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Δίπλα στη θάλασσα, εξοπλισμένα για όλες τις ανάγκες μιας οικογένειας, Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Στη Φινικούντα, site bluehouses.gr.

0: περάσει στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, παγωτό, σερβιρισμένα με χαμόγελα και καλοκαιρινή διάθεση. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Χαλαρώστε με ένα ποτήρι κρασί υπό τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970-577-450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Ο καλοκαιρινός σας παράδεισος στην εξωτική παραλία με μη.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721 063 690.
3: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
4: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT, ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες και λίγο καλύτερα.
3: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
4: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
5: Κόκκινη. Γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια.
6: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
7: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 21 0 20 123. Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock. Pick and go.
8: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιτος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές, συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.
9: Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion.
10: Για ένα ακόμα καλοκαίρι, το W Κώστα Ναβαρίνο ενώνει τις δυνάμεις του με το Κόσμο Athens,

Τσουβλαδιές του Cosmo Athens Music Saves έρχονται στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό. Την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος 31 Μαΐου στο Between Bar. Μαξιμεράκι, Γέρο αναλαμβάνουν τα decks για μια βραδιά γεμάτη vibes. W Κώστα Ναβαρίνο ex Cosmo Athens. Μην το χάσεις. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου more.com.

0: Μποτίλια Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party. Και non-stop party. Fusion cuisine and sushi. Fusion cuisine and sushi. Guest DJs. Guest DJs. Artistic dance shows. Artistic dance shows. Μποτίλια Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
1: Fun Weekend Nights.

0: Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 98 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό. Goa Beach Bar.

0: Every Sunday evening, Choa exclusive events. Just be in the
1: morning. Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PSARIS. Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
0: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτοσκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι ή κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
2: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα

0: Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr. Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτή Νοκ. Reservation 27

2310-23-860. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κτέο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κτέο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Castrinakis. Discover our select jewelry and premium watches, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Castrinakis, 2 Fradji Street, Kalamata. Site luxurytime.gr. Τελικά, ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
3: Square Outlet. Διάλυση τιμών για λίγες μέρες. Όλα τα επώνυμα brands θα τα βρείτε 10, 15, 20 και 30 ευρώ. Square Outlet. Αγαπημένα ανδρικά και γυναικεία. Μόνο 10, 15, 20 και 30 ευρώ. Και μόνο για λίγες μέρες. Square Outlet. Αναγνωσταρά 53 στην Καλαμάτα. Μη το χάσεις.
1: Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27 23 0 31 2 39. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα, γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.
4: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

0: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant.
1: Μποτίλια Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party.
2: Και non-stop party.
1: Fusion cuisine and sushi.
2: Fusion cuisine and sushi.
1: Guest DJs.
2: Guest DJs.
1: Artistic dance shows.
2: Artistic dance shows.
1: Μποτίλια Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
0: Fun weekend nights.
3: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
0: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Maps.

0: Every Sunday evening, Choa exclusive events. Touch me in the morning. Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΑΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
1: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
2: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
1: Τριγκυλίδας Travel.
2: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
1: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
2: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
1: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
2: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
1: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
2: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
1: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27 21 09 900
2: ή στο www.trigilidas.gr.
1: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
0: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος. Φέτος η θέα στο Ιόνιο αποκτά νέες γεύσεις. Το Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar, επηρεασμένο από την Μεσόγειο και την Ελλάδα, παρουσιάζει νέα πιάτα που πρέπει να δοκιμάσετε. Signature Cocktails σε απόλυτη ταύτιση με το αυθεντικό φυσικό περιβάλλον του τόπου. Summer is here. Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar. Φινικούντα. Ο χώρος διατίθεται και για εκδηλώσεις. Τηλέφωνο για reservation πληροφορίες 6987 47 27 55.
3: Στη Μεσσηνία, η jazz αποκτά τον δικό της καλοκαιρινό παλμό. Το Messinian Jazz Festival, σε συνεργασία με το Καζάντε και το Κώστα Ναβαρίνο Soundtrack, σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική εμπειρία στη Ναβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο. Σάββατο 30 Μαΐου, στις 8, το Πράγμα, στην ορχήστρα του Κωστή Χριστοδούλου. Στις 9, ο διεθνώς αναγνωρισμένος Τζανλούκα Πετρέγια. Και μέσα από το Open Call, νέοι καλλιτέχνες από τη Μεσσηνία ανεβαίνουν στη σκηνή, δίνοντας φωνή στη σύγχρονη jazz δημιουργία της περιοχής. Μια εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinagora.com. Messinian Jazz Festival. Ζήσε την jazz. Αλλιώς.
4: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
5: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT, ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες και λίγο καλύτερα.
4: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
5: Hub IT, δεν είσαι απλά online, ξεχωρίζεις.
0: Το εστιατόριο Ακτινόκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτινόκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλιμένα της Καλαμάτας, το Ακτινόκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει
6: επιχειρήσεις, εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinok. Reservation 27-210-23-860. Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion.
7: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
2: Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.

0: και ήρθε η στιγμή να αποκτήσεις το σώμα που ονειρεύεσαι στο πολυτελέστατο κέντρο αισθητικής Αζαλέα Spa. Απόλυτη θεαματική μεταμόρφωση με τη νέα σούπερ προσφορά. 6 συνεδρίες LPG σώματος, 6 πρεσοθεραπείες, 1 κρυολιπόλυση και 6 μασάζ κυταρίτιδας μόνο με 290 ευρώ. Νιώσε πιο ανάλαφρη, πιο σμιλεμένη, γεμάτη αυτοπεποίθηση με άμεσα και ορατά αποτελέσματα. Αζαλέα Spa, Μητροπέτροβα 8, πρώτος όροφος στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2721090010.
1: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, παγωτό, σερβιρισμένα με χαμόγελα και καλοκαιρινή διάθεση. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Χαλαρώστε με ένα ποτήρι κρασί υπό τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970-577-450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Ο καλοκαιρινός σας παράδεισος στην εξωτική παραλία με μη.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα Pharmasteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα Pharmasteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το Pharmasteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. Pharmasteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
3: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210-62320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες. Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
4: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ίμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

0: Εκτός Δευτέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Σας περιμένουμε στην Αβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουργιο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chill Box μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinoagora.com.
2: Μότο Τσαχπίνης. Κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
3: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος και κάνεις μόνο στάση στο Μότο Τσαχπίνης.
2: Για να βρεις την πιο μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών.
3: Για να έχεις το πιο αξιόπιστο σέρβι.

0: και τις πιο υπεύθυνες επισκευές.
1: Μότο Τσαχπίνης, ανταλλακτικά των μεγαλύτερων εταιριών και σούπερ αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία.
0: Μότο Τσαχπίνης, όνομα εμπιστοσύνης.
1: Κλαδά 13 Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210 20000.
0: Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις.
2: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι ή κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίων. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
2: Square Outlet. Διάλυση τιμών για λίγες μέρες. Όλα τα επώνυμα brands θα τα βρείτε 10, 15, 20 και 30 ευρώ. Square Outlet. Αγαπημένα ανδρικά και γυναικεία. Μόνο 10, 15, 20 και 30 ευρώ. Και μόνο για λίγες μέρες. Square Outlet. Αναγνωσταρά 53 στη Καλαμάτα. Μην το χάσεις.
3: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
4: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
5: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
4: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
5: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
5: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
4: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
6: Για ένα ακόμα καλοκαίρι, το W Κώστα Ναβαρίνο ενώνει τις δυνάμεις του με το Cosmo Athens, το Talk of the Town Club της Αθήνας. Οι signature βραδιές του Cosmo Athens Music Saves έρχονται στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος 31 Μαΐου στο Between Bar. Μαξιμεράκι, Γέρο αναλαμβάνουν τα decks για μια βραδιά γεμάτη vibes. W Κώστα Ναβαρίνο ex Cosmo Athens. Μην το χάσεις. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου more.com.

0: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
1: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, παγωτό, σερβιρισμένα με χαμόγελα και καλοκαιρινή διάθεση. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Χαλαρώστε με ένα ποτήρι κρασί υπό τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970-577-450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Ο καλοκαιρινός σας παράδεισος στην εξωτική παραλία με μη.
2: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλής την Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasinapi.gr.

0: Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: Μποτίλια Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party.
2: Και non-stop party.
1: Fusion cuisine and sushi.
2: Fusion cuisine and sushi.
1: Guest DJs.
2: Guest DJs.
1: Artistic dance shows.
2: Artistic dance shows.
1: Μποτίλια Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
0: Fun Weekend Nights.

0: every Sunday evening, Choir exclusive events.
1: Πριν το καλοκαίρι και ήρθε η στιγμή να αποκτήσεις το σώμα που ονειρεύεσαι στο πολυτελέστατο κέντρο αισθητικής Αζαλέα Spa. Απόλυτη θεαματική μεταμόρφωση με τη νέα σούπερ προσφορά. 6 συνεδρίες LPG σώματος, 6 πρεσοθεραπείες, 1 κρυολιπόλυση και 6 μασάζ κυταρίτιδας μόνο με 290 ευρώ. Νιώσε πιο ανάλαφρη, πιο σμιλεμένη, γεμάτη αυτοπεποίθηση με άμεσα και ορατά αποτελέσματα. Αζαλέα Spa, Μητροπέτροβα 8, πρώτος όροφος, στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2721-090-010.
0: Προτάσεις
2: Kiss FM 89
0: Ναύπλιον. Κοντογιώργος Καφέ στο hot spot της πόλης. Ακτίμια Ουλή. Κοντογιώργος. The coffee bar of the town since 1969. Κοντογιώργος Καφέ, Ακτιμιαούλη, Μπούρτζη, Ναύπλιον. Don't miss it.
3: Μότο Τσαχπίνης. Κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
4: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος και κάνεις μόνο στάση στο Μότο Τσαχπίνης.
3: Για να βρεις την πιο μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών.
4: Για να έχεις το πιο αξιόπιστο σέρβις.
3: Και τις πιο υπεύθυνες επισκευές.
4: Μότο Τσαχπίνης. Ανταλλακτικά των μεγαλύτερων εταιριών. Και σούπερ αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία.
3: Μότο Τσαχπίνης. Όνομα εμπιστοσύνης.
4: Κλαδά 13 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 20000.
3: Ό,τι χρειαστείς στο Τσαχπίνη θα το βρεις.
0: Τελικά ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα. Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέραστες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία. Στην Φινικούντα η διαμονή σας γίνεται πιο ευχάριστη όταν επιλέξετε τα Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Δίπλα στη θάλασσα, εξοπλισμένα για όλες τις ανάγκες μιας οικογένειας, Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Στη Φινικούντα, site bluehouses.gr.
5: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

Φέτος η θέα στο Ιόνιο αποκτά νέες γεύσεις. Το Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar, επηρεασμένο από την Μεσόγειο και την Ελλάδα, παρουσιάζει νέα πιάτα που πρέπει να δοκιμάσετε. Signature Cocktails σε απόλυτη ταύτιση με το αυθεντικό φυσικό περιβάλλον του τόπου. Summer is here. Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar. Φινικούντα. Ο χώρος διατίθεται και για εκδηλώσεις. Τηλέφωνο για reservation πληροφορίες 6987 47 27 55.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Bottiglia Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party.
2: Και non-stop party.
1: Fusion cuisine and sushi.
2: Fusion cuisine and sushi.
1: Guest DJs.
2: Guest DJs.
1: Artistic dance shows.
2: Artistic dance shows.
1: Bottiglia Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
3: Fun weekend nights.
4: Square Outlet. Διάλυση τιμών για λίγες μέρες. Όλα τα επώνυμα brands θα τα βρείτε 10, 15, 20 και 30 ευρώ. Square Outlet. Αγαπημένα ανδρικά και γυναικεία. Μόνο 10, 15, 20 και 30 ευρώ. Και μόνο για λίγες μέρες. Square Outlet. Αναγνωσταρά 53 στη Καλαμάτα. Μην το χάσεις.
5: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 98 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.

0: Every Sunday evening, Choa exclusive events. Touch me in the
1: morning. Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίων. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS. Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
0: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931. Προτάσεις
2: Kiss FM 89
0: Ναύπλιον Κοντογιώργος Καφέ στο hot spot της πόλης Ακτίμια Ούλη Κοντογιώργος The coffee bar of the town since 1969 Κοντογιώργος Καφέ Ακτίμια Ούλη Μπούρτζη Ναύπλιον Don't miss it.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Το εστιατόριο Ακτινόκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτινόκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλιμένα της Καλαμάτας, το Ακτινόκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτινόκ. Reservation 2 7 21 0 23 860.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion.